0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε νεκρούς κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: ζω μοναχά εν λευκό.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες για σήμερα στην Αττική, 25 βαθμούς, στην Αθήνα 26 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των ειδήσεών μας. Και ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Διορία μια εβδομάδα έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, στο αμερικανικό δίκτυο, δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου τόνισε κατά τη διέναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και η διήλυση και η διάλυση μάλλον των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Ο πρόεδρος τώρα του Κοινοβουλίου της Τεχεράνης, κ. Καλιμπάφ, με αφορμή την πάυση κυκυρίας και της επιχείρησης ελευθερίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X, παίζοντας με το όνομα των Αμερικανών επιχειρήσεων, έγραψε: «Η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδερφέ» απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Φόξιος», αναφερόμενος προφανώς στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Άξιος, το οποίο υπονοεί ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις. Σημαντική πάντως κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολά, η Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά σταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την ακυχηρία, και ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και το Al Jazeera, αναφέροντας ότι οι πηγές τις οποίες είχε το δίκτυο κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Αλλάζουμε θέμα και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν είχε εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει καναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εντάξει, η ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον Χανταϊού. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλος σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προνακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, αλλά και βεβαίως για την εξαστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
1: Για την εξαστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
2: Συντόμως.
1: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Ναι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Ναι. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται.
0: Για τα ζητήματα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος.
3: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρεση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
0: Στις 11 σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Στη συνεδρία έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΚΠ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο 2 βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο και στο οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και είναι ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη θέση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αράμπατζη. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελονοϊκών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
0: Δείτε του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να κατατεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημεία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκούρισε στις εκτές της Άνδρου και να τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα Πρανή στο αποπεραστικό, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού γεωταχή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό, ενός του Ρέντι έχασε τον έλεγχο του γεωταχή του και προσέκουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνιο. Σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών, το 2024 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν η εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά.
2: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.

0: ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 98,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 25 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 24 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, πάντως, χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλες του δηλώσεις, χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιρόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χαντεοϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιρόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα χαντεοϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον ιό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς στο πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Και τρίτον, ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένοι να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε εχθές τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διεισώθησαν 268 άτομα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΟΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1-4. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο ειστήριο του τελικού.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου, τώρα αρχίζει η ενημερωτική ζώνη του ραδιοφώνου του Ερμή. Από τώρα και μέχρι τις 4 το απόγευμα θα έχετε πολλά να ακούσετε, πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές, πολλά ενδιαφέροντα νέα, πολλές εξελίξεις, ειδήσεις, γεγονότα, άλλα γνωστά, άλλα μη γνωστά, σχολιασμένα με την κριτική πάντα, άποψη και θέση των συνεργατών αυτού του ραδιοφώνου και με τη συνεργασία πάντα του Αθηναϊκού Ραδιοσταθμού του Sky 100,3.

Είναι πολλά τα θέματα, ειδήσεις και εξελίξεις που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εμείς να στείλουμε μια θερμή καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούν σε κάθε γωνιά του κόσμου διαδικτυακά, αλλά και σε όλους τους καλούς φίλους εδώ από τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Έτελο Ακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνή, ακόμα και στη νότια πλευρά, στις νότιες ακτές, στις Λευκάδες. Πριν λίγες ημέρες είχαμε την τύχη να βρεθούμε πάνω στο σκοπό και να ανιχνεύσουμε και εμείς τα ραδιοφωνικά σήματα που εκπέμπονται από διάφορα σημεία της νοτιοδυτικής Ελλάδος υπό το πρίσμα των τελευταίων των εξελίξεων που υπάρχουν στο ραδιοφωνικό τοπίο, στο τοπίο των συχνοτήτων κατά βάση. Και εκεί βεβαίως ανακαλύψαμε ότι ζούμε σε μια άλλη εποχή, ότι τα ραδιοφωνικά σήματα είναι πολύ λιγότερα και πολύ πιο ευκρινή από αυτά τα οποία υπήρχαν πριν από 10 και 20 χρόνια. Δείγμα το γεγονότος ότι πάρα πολλά ραδιόφωνα στην ουσία έχουν κλείσει, έχουν αναστείλει, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Σε μια εποχή που βεβαίως όλα αυτά παίρνουν μια άλλη διάσταση, εντελώς επαγγελματική, εντελώς επιχειρηματική, δύσκολη, εμείς τα λέγαμε, καθόλου θετική. Αλλά τέλος πάντων, κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα στις εξελίξεις. Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σημασία έχει να υπάρχει αυτό που λέμε η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της γνώμης, η ελευθερία της διάδοσης των ιδεών. Να υπάρχει πάντα ένας δημοκρατικός πλουραλισμός που να επιτρέπει στον καθένα να λέει την άποψή του, δίχως να ενοχλούνται οι άλλοι.

Πολύ θερμό το κλίμα και στον τόπο μας. Μπήκαμε στην ουσία των μεγάλων προβλημάτων της εποχής. Βλέπουμε καθημερινά ότι τα ζητήματα τα οποία έχουν ήδη προκύψει, το πιο σημαντικό, αυτό το οποίο δεν το περίμενε ποτέ κανείς, αλλά βλέπετε κάθε καλοκαίρι με την έναρξη της τουριστικής περίοδου έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι η λεπτοσπήρωση. Υπάρχει διάχυτος ο φόβος. Πολλοί μιλούν για κρούσματα τα οποία όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ακόμα και αν επιβεβαιωθούν, πρόκειται για κρούσματα τα οποία δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια αυτών οι οποίοι έχουν ήδη νοσήσει. Είναι κρούσματα τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπιστεί με την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Οι γιατροί είναι υποψιασμένοι πλέον. Ένα κρυολόγημα αυτή την εποχή δεν είναι κρυολόγημα από γρήπη, ούτε από κορονοϊό, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ πιθανό να είναι από λεπτοσπήρωση. Δυστυχώς τα χαρακτηριστικά δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε γιατροί. Αυτά τα λίγα που ξέρουμε, αυτά τα ολίγα σας λέμε. Και πάντα με μεγάλη επιφύλαξη, να είστε πάντα κι εσείς υποψιασμένοι, να προσέχετε που κινείστε, που περπατάτε, τι πιάνετε, τι δεν πιάνετε. Είναι βέβαιο ότι είμαστε σε μια εποχή που θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προστατευμένοι από τα μικρόβια και τους ιούς που διακινούνται όχι μόνο εδώ στον τόπο μας, αλλά και διεθνώς. Βλέπετε τα καινούργια νέα τα οποία μας έρχονται από την Ισπανία. Έχουμε ένα νέο ιό, θανατηφόρο, έπληξε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλιο. Πέθαναν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Κάποιοι είναι νοσηλευόμενοι σε κάποια νοσοκομεία της Ισπανίας. Και βεβαίως υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι αν αυτός ο ιός απελευθερωθεί και περπατήσει και βγει έξω από το χώρο που φαίνεται ότι προκάλεσε τα θύματα, θα είναι ένας νέος μεγάλος κίνδυνος για την παγκόσμια υγεία.

Προσέξτε αυτό το όνομα, Χανταϊός λέγεται ο νέος ιός που απειλεί την παγκόσμια υγεία. Ο νέος ιός, ο οποίος ενδέχεται να πάρει μορφή, ενδέχεται, δεν είναι βέβαιο αυτό, μην το θέσετε. Πολλοί φοβούνται, ειδικοί κυρίως, ότι μπορεί να πάρει τη μορφή ενός νέου κορονοϊού. Να είμαστε λοιπόν πάντα υποψιασμένοι. Εμείς εδώ που αντιμετωπίζουμε το θέμα με τη λεπτοσπήρωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας, να μην πιάνουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, κυρίως όταν κόβουμε χόρτα ή είμαστε και κάνουμε αγροτικές εργασίες, να είμαστε υποψιασμένοι ότι μπορεί κάποιος αρουραίος, κάποιο τροχτικό να έχει αφήσει κάπου έντονα τα έχει της λεπτοσπήρωσης στον περιβάλλοντα χώρο εκεί ακριβώς που ζούμε. Προσέξτε ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Είμαστε σε μια εποχή που θα πρέπει να είμαστε γενικά υποψιασμένοι για τα θέματα της υγείας.

Σήμερα υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο στην Ερμή συγκεκριμένα, μία πληροφορία η οποία βεβαίως δόθηκε από υπεύθυνα χείλη, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς ακούστηκε σε κάποιο καφενείο, αλλά δίνεται με την εντύπωση ακριβώς του να καταλάβουν όλοι και κυρίως οι αρχές ότι τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ότι ο κόσμος φοβάται. Μπορεί να είναι ο τίτλος κάπως ελαφρύς, αλλά είναι πραγματικός και αντιγράφει ουσιαστικά μία πραγματικότητα που ισχύει σήμερα. Ναι, σε ένα χωριό του νησιού μας κάποιοι έχουν αρχίσει και σημαδεύουν με τις καραμπίνες με τα κυνηγητικά όπλα τους αρρωραίους όταν τους δουν στο χώρο γύρω από τα σπίτια τους. Κυνηγούν δηλαδή τους αρρωραίους με τα κυνηγητικά όπλα. Είναι η κατάλληλη μέθοδος αυτή, προφανώς και δεν είναι, αλλά εδώ που τα λέμε, όταν όλος φοβάται, όταν έχει οικογένεια, όταν έχει παιδιά, όταν δεν ξέρει πώς να προστατευτεί, και εδώ που τα λέμε, πήγα και εγώ, δεν σας κρύβω, προσωπικά σε ένα κατάστημα που πουλάει αγροτικά είδη. Πήρα κάποια αυτά τα φάρμακα που είναι ακριβώς για να μην υπάρχουν στο χώρο γύρω από το σπίτι μας τροχτικά και αρουραί. Δεν είναι και φτηνά αυτά τα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα υπό άλλες συνθήκες τα μοίραζε παλιά η κτηνιατρική υπηρεσία ή το υγειονομικό, που παλιά νίκε στην κρατική νομαρχία, μετά πήγε στην αυτοδιοικούμενη νομαρχία, τώρα ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθο. Τα μοίραζε στον κόσμο και ο κόσμος συλλάμβανε τα μέτρα του. Τώρα ακούμε και κάτι λιγιώδη ποσά, και θα σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι ποσά τα οποία έρχονται από την Κέρκυρα. Υπάρχει μια ιστορία με την δακοκτονία 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ, δεν είναι αστεία τα ποσά αυτά. Όπου έχει πάει πλέον στην εισαγγελία και έχουν αποδοθεί κατηγορίες, είναι σοβαρά τα θέματα αυτά. Τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, να μην τα ξέρουμε, να μην τα ακούμε, να μην δημιουργούνται γκρίζες σκιές. Λοιπόν, να δούμε πάρα πολύ καλά τα θέματα της μειοκτονίας. Αν τα χρήματα που δαπανούνται πιάνουν τόπο, αν τελικά γίνεται σωστή μειοκτονία και πόσα χρήματα τελικά χρειάζεται για να γίνει αυτή σωστά. Ο Δήμος από την πλευρά του πήρε μια πρωτοβουλία να δει τι ανάγκες έχει και τι πρέπει να κάνει. Και σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έγινε χθες στην διάρκεια της λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θέλει αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση ζητάει 300.000 ευρώ για να κάνει οργανωμένη μειοκτονία. Αυτό συνεπάγεται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είδε τη διάσταση, την πραγματική διάσταση του προβλήματος ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, και μπράβο τους και καλά έκαναν, αλλά ότι μέχρι τώρα δεν γινόταν τίποτα. Διότι ποτέ ο Δήμος δεν έκανε σε τέτοια, τόση μεγάλη και σε τέτοια έκταση μειοκτονία. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα όλα ήταν λίγο στο να δούμε και θα δούμε και θα πούμε και πώς θα τα φτιάξουμε. Επί της ουσίας, μειοκτονία δεν ξέρουμε αν γινόταν πραγματικά, ανεξάρτητα αν αυτή γινόταν στον κατάλληλο χρόνο ή γινόταν μερικούς μήνες αργότερα. Που γι' αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ πολύ σοβαρό μειονέκτημα.

Μια πολύ σημαντική συνεδρίαση γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Επί της ουσίας, με ομιλητή τον Πρωθυπουργό και βεβαίως όπως όλοι περιμένουν, έτσι γράφουν τουλάχιστον οι πολιτικοί συντάκτες των Αθηναϊκών Εφημερίδων, θα ακολουθήσει διάλογος και συζήτηση. Είναι γεγονός ότι επικρατεί ένας σχετικός αναβρασμός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πολλοί οι βουλευτές οι οποίοι αντιδρούν στην έννοια του αποκαλούμενου επιτελικού κράτους, δηλαδή του να υπάρχει μια σκιώδης κυβέρνηση εντός του Πρωθυπουργικού Γραφείου, η οποία θα διαχειρίζεται τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Θα πει κανείς, το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και όταν είναι πρωθυπουργοκεντρικό, και από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, εξακούεται ότι όλα εκπορεύονται από τον Πρωθυπουργό.

Όμως, επειδή δεχόμαστε πολλές κρίσεις και επικρίσεις από τον κόσμο, από την κοινή γνώμη, με επιστολές, πρόσφατα είχαμε μια επιστολή από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος διαμαρτυρόταν ότι στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του είχε τοποθετήσει η γυναίκα του κάποιες γλαστρούλες με λουλούδια. Τα οποία λουλούδια τα πότιζε καθημερινά έτσι για να ομορφαίνει και τη γειτονιά και το πεζοδρόμιο και το σπίτι και τον δρόμο που πέρναγε ο κόσμος. Ότι πέρασε εκεί το συνεργείο του Δήμου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ότι τα μάζεψε όλα, τα πήρε, τα σήκωσαν όλα και έφυγαν. Ποιο ήταν το παράπονό του? Ότι λίγα μέτρα πιο πέρα, λέει, ήταν ένα άλλο σπίτι το οποίο είχε βγάλει έξω στο πεζοδρόμιο πάρα πολλά άχρηστα αντικείμενα, σιδερικά, από οικιακό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πλέον προς απόσυρση, και κανείς δεν τον ενόχλησε. Ότι δηλαδή το συνεργείο του Δήμου έκανε διακρίσεις στην καθαριότητα των πεζοδρομίων. Και βέβαια είχε και το άλλο το παράπονο, ότι γιατί, πόσο μπορεί να ενοχλεί μια γλάστρα με λουλούδια σε ένα πεζοδρόμιο, όταν δεν ενοχλεί όλος αυτός ο συμφερτός που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατήσει κανείς, ούτε ανάπηρος, ούτε άτομο με ειδικές ανάγκες, ούτε κανείς άλλος, γιατί είναι όλα κατελημένα νομίμως, παρανόμως, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν μας είπε ποτέ αν όλα αυτά τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα που έχουν απλωθεί σε όλες τις πλατείες είναι όλα αυτά τα τετραγωνικά μέτρα κατόπιν κάποιας σχετικής άδειας. Εκεί υπάρχει μια αδιαφάνεια. Εκεί υπάρχει μια έλλειψη καθαρότητας. Και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος ίσα-ίσα λέει ότι πρέπει όλα να είναι στη διάβγεια, διαφανή, απόλυτα και να είναι όλοι συμμορφωμένοι με τις εγκυκλίους που ερμηνεύουν τους σχετικούς νόμους της ελληνικής πολιτείας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο συμφερτός μέσα στο κέντρο της πόλης, πώς να μην διαμαρτύρεται καημένη νοικοκυρά, της οποίας την πήραν τη γλαστρούλα που με πολύ κόπο και πόνο και δάκρυ και ίσως και από το στέρημά της την αγόρασε έτσι για να μορφύνει λίγο τη γειτονιά της.

Όμως θες, ο Δήμος έκανε και άλλη μια επιχείρηση, ίσως θορυβημένη από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, από τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ετοιμάζει να βγάλει νομοθέτημα για το πώς θα κυκλοφορούν τα πατίνια σε αστικούς χώρους, δηλαδή στους δρόμους, τους δημόσιους δρόμους. Απέσυρε όλα αυτά τα μικρά πατίνια τα οποία υπήρξαν, έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της πόλης, είχαν τοποθετηθεί και το περασμένο καλοκαίρι. Και τα απέσυρε γιατί προφανώς ήδη ότι δεν είχαν τηρηθεί τα νόμιμα. Διαπιστώθηκε, αυτό λένε δικές μας πληροφορίες, ότι ο επιχειρηματίας ο οποίος τα εγκατέστησε και ο οποίος είχε πάρει προφορικά την άδεια και την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι, τα ξανατοποθέτησε και φέτος πάλι με την προφορική έγκριση κάποιων αρμοδίων παραγόντων του Δήμου, αλλά δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι, θορυβημένη και από το γεγονός ότι είχε αρχίσει να ασκείται δημόσια κριτική πώς νοικιάζονται πατίνια που δεν προβλέπεται ποιος θα τα χρησιμοποιήσει, αν θα τα χρησιμοποιήσει δηλαδή ένας ενήλικος ή ένας ανήλικος, αν θα φοράει κράνος αυτός ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει, με τι ταχύτητα θα τρέχουν αυτά. Λένε ότι μερικά από αυτά τα ταχύτητα, τα πατίνια, συγγνώμη, τρέχουν τόσο πολύ όσο και ένα μοτοποδήλατο και βεβαίως συνιστούν δημόσιο κίνδυνο όχι μόνο για τον αναβάτη τους αλλά και για τους άλλους διερχόμενους από έναν δρόμο.

Βέβαια, ο κακός χαμός φαίνεται ότι έγινε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Αγγελική Ξενόφου που παρακολούθησε τη συνεδρίαση με την Όλγα Τικούσκου γράφουν πολλά σήμερα στον Ερμή. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την περίφημη χάραξη των υγειαλών. Την σπουδή να επαναχαράζονται οι υγειαλοί κατόπιν ετοιμάτων διαφόρων επιχειρηματιών. Το ζήτημα είναι ότι να γίνεται η επαναχάραξη όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργείται η αίσθηση ή η εντύπωση ότι καταργείται ο υγειαλός. Ότι μεταφέρεται δηλαδή το χειμέριο κύμα, οι αντίστοιχες γραμμές υγειαλού παραλίας μέσα στη θάλασσα, μέσα στο θαλασσινό νερό, και να μην παραχωρείται κατά κάποιο τρόπο η παραλία, η αμμουδιά, οι αμμώδεις αυτές εκτάσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν βεβαίως να τις εκμεταλλευτούν και να τις αξιοποιήσουν. Το λέμε γιατί υπάρχει κατάφορη κοινωνική αντίδραση, ήδη γίνεται λόγος όχι μόνο για ένα ξενοδοχείο στο Τραγάκι, στην περιοχή Γαϊδάρου, τώρα έχει αρχίσει και γίνεται μια δεύτερη συζήτηση για την ακτή του ΕΟΤ. Στην οποία ακτή του ΕΟΤ επαναχαράστηκε και πάλι ο υγειαλός από την αρχή με στόχο να μπορεί ο Δήμος ή όποιος μισθώσει την περιοχή ή την αγοράσει ή την νοικιάσει, όπως θέλετε πέστε το, να μπορεί να οικοδομήσει, να μπορεί να χτίσει. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι κοινωνικές αντιδράσεις θα προκύψουν εάν μπροστά, για παράδειγμα, από τα σπίτια, τα κτίρια και τα ξενοδοχεία της οδού Διονυσίου Ρώμα, είναι ο δρόμος που ξεκινάει από το 9 και τελειώνει κάτω στο τέρμα, στην πλάζα Αστέρια, εκεί που ακριβώς ήταν παλιά η γνωστή Αρέκα η Ταβέρνα. Εάν αυτή η περιοχή δηλαδή προς τη θάλασσα, που είναι σήμερα ζώνη πρασίνου, αν αρχίσει να οικοδομείται. Και πολύ περισσότερο τώρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, λένε ότι υπάρχει ένα θέμα. Η ζώνη που είναι από τα Αστέρια, από την παλιά Αρέκια δηλαδή, από τον παιδικό σταθμό, αυτόν που είναι τέρμα στην Αγία Τριάδα, μέχρι το Βενετσιάνικο Υδραγωγείο στο Κρυονέρι, επίσης και αυτή η περιοχή να παραχωρηθεί σε ιδιώτη για αξιοποίηση και εκμετάλλευση. Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Καταγράφονται πολλές αντιδράσεις. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ανησυχεί και το εκφράζει αυτό δημόσια. Μιλάνε με συγκεκριμένα ονόματα. Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τίποτα από τη στιγμή που δεν υπάρχει στοιχείο έγγραφο και από τη στιγμή που κάποια δημόσια αρχή δεν επιβεβαιώνει ή δεν διαψεύδει όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει απλά να καταγράψουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία και θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι διαδεδομένη, είναι αν θέλετε αξιόπιστη και σεβαστή από τους θεσμούς της πολιτείας, δεν σημαίνει ότι υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει ό,τι θέλει και όπου θέλει. Αυτό δεν το λένε ούτε οι νόμοι, ούτε οι γραφές.

0: Αργά χθες το βράδυ έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία και του τόπου μας εδώ στη Ζάκυνθο μια επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή μια βουλευτής του κόμματος Ελληνική Λύση. Μια επερώτηση η οποία έχει να κάνει με το τεράστιο θέμα της μόλυνσης και της ρύπανσης που υπάρχει στο νησί μας και ιδιαίτερα στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Για να διαβάσω καλύτερα, πρόκειται για την κυρία Χάιδο Ασημακοπούλου, Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, βουλευτήνα της Ελληνικής Λύσης, η οποία κατέθεσε μια ερώτηση, η οποία τι κάνει, συμπυκνώνει όλα όσα έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια για το αποχετευτικό δίκτυο στον πλάνο Παύλα Τσιλιβή, για το βιολογικό καθαρισμό στο αεροδρόμιο και για το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Και ούτε λίγο ούτε πολύ βάζει όλα αυτά τα εύλογα ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί και πολλές άλλες φορές δημόσια εδώ στο νησί μας, τα θέτει ευθέως στον Υπουργό Ιστορικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και τους καλεί να αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν στη Βουλή ακριβώς τι συμβαίνει με τη λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο. Και το κυριότερο ερώτημα, αυτό το οποίο βάζει πλέον επιτάπητος ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που καταλήγουν επιτέλους στα λήματα του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Παύλα Τσιλιβή. Εικάζουμε ότι η απάντηση θα δοθεί στο χρονικό όριο των 30 περίπου ημερών που υποχρεούται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε κάθε βουλευτή όταν θέτει θέματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και βεβαίως δεν θα λέει περισσότερα ή λιγότερα από όσα έχουν γίνει δημοσίως γνωστά ότι ναι, υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο το οποίο ατύπως το έχει αποδεχθεί ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ που παίρνει τα λήματα από το Τσιλιβή με πολλές διαρροές στη διαδρομή από το Τσιλιβή μέχρι το αεροδρόμιο. Διαρροές που είναι ιδιαίτερα αισθητές στην περιοχή εκεί ακριβώς στη Λούμπα, στον Άγιο Λάζαρο, στην Καμάρα του Αγίου Λαζάρου και τα καταλήγει στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, τα οποία όμως η μονάδα είναι μόνο για 10.000 κυβικά μέτρα χωρητικότητα την ημέρα και όχι 30-40.000 κυβικά μέτρα που στέλνονται στο αεροδρόμιο. Και από εκεί πέρα, επειδή δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα λήματα αυτά η μονάδα βιολογικού καθαρισμού έτσι όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, αυτά φεύγουν από τον βιολογικό και σχεδόν αναπεξέργαστα πέφτουν στο ποτάμι, στη γέφυρα Ξηφίτα και από τη γέφυρα Ξηφίτα καταλήγουν στη θάλασσα στον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτή είναι η διαδρομή, την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Δεν την λέει όμως επίσημα και δεν την αναγνωρίζει καμία δημόσια αρχή, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η κυβέρνηση, διότι πολύ απλά αυτό συνεπάγεται ποινικές ευθύνες. Αυτό συνεπάγεται ότι ο Δήμος διαπράττει ποινικά αδικήματα με όλη αυτή τη διαδικασία. Η ΔΕΙΑΣ επίσης. Επίσης και η Περιφέρεια, η οποία κάνει πως δεν βλέπει ότι υπάρχει ρύπανση στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπου. Δεν αφήνει τις υπηρεσίες να κάνουν αυτοψία, δεν μας κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων, δεν ξέρουμε αν γίνονται έλεγχοι, ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει μια σιωπή. Ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται με μια σιωπή. Είναι η χειρότερη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς στην αγωνία και στο πρόβλημα μιας κοινωνίας και κάποιων ανθρώπων που αγωνιούν για την υγεία τους. Αγωνιούν μην τυχόν και πάθουν αυτό το οποίο έπαθε ο συμπολίτης μας, ο αείμνηστος, ο Θανάσης, ο Κομουτόπουλος, ο οποίος πέθανε από λεπτοσπήρωση, ο οποίος ζούσε εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω, είχε το κροπολείο του, είχε το σπίτι του, ακριβώς μπροστά από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM.

0: Ερμής φθάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

33 λεπτά μετά τις 9, δεύτερο μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής Πρώτη Ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Όσοι θέλετε να μάθετε τι περιλαμβάνει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό στη Ζάκυνθο, διαβάστε σήμερα ένα ειδικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ερμής που περιγράφει ακριβώς όχι μόνο σε ποιες περιοχές ισχύουν τα νέα μέτρα, αλλά τι περιλαμβάνουν αυτά τα νέα μέτρα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές δόμησης απαιτείται ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός αρτιότητας οικοπαίδων, γύρω στα 16, από 12 έως 16 στρέμματα, για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο το οποίο μάλιστα δεν θα έχει το συντελεστή δόμησης που γνωρίζαμε, αλλά θα είναι μειωμένο και κατά 50%. Αυτό σε ό,τι αφορά τις κορεσμένες περιοχές, όπως είναι το Αργάσιο, ο Λαγανάς, τη Σιλιβή, αλλά και τις αναπτυγμένες περιοχές, όπως είναι το Καλαμάκι, όπως είναι το Τραγάκι, η Γερακαρία, η Κυψέλη, Αλικές και κάποιες άλλες, Λιθακιά και κάποιες άλλες. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ειδικές πρόνοιες για τις περιοχές που είναι εντός Natura και ξέρετε πολύ καλά ότι το δίκτυο Natura περιλαμβάνει το παλιό Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, νότια της Ζακύνθου, από το Βασιλικό έως και το Κερί και όλη την ακτή, όλη τη δυτική ακτή του νησιού μας, από το Μαραθιά έως το Σχοινάρι. Επί της ουσίας να ξέρετε ότι από εδώ και στο εξής μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σαν αυτές που γνωρίζαμε ότι μπορούσε κανείς να οικοδομήσει στη Ζάκυνθο θα γίνονται μόνο σε πολύ πολύ μεγάλα οικόπεδα. Γι' αυτό και τώρα έχει αρχίσει και γίνεται μια συζήτηση στην κτηματαγορά, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, στον κύκλο εκείνων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα μεσαιτικά γραφεία, με τις αγροπολισίες ακινήτων, πού και πώς θα βρεθούν μεγάλα ακίνητα. Δεν υπάρχουν πολλά στη Ζάκυνθο, είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Αλλά μερικά από αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνει τρομακτικά η αξία τους. Ακίνητα που είναι πάνω από 12 στρέμματα σε ό,τι αφορά τις αναπτυγμένες περιοχές ή 16 στρέμματα σε ό,τι αφορά τις κορεσμένες περιοχές, θα είναι περιζήτητα. Όπως επίσης ακίνητα τα οποία είναι εκατοντάδων στρεμμάτων γιατί ανήκουν σε μια εκκλησία ενδεχομένως, σε ένα μοναστήρι ή σε κάποιους ιδιοκτήτες.

ιδιοκτήτες των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί εδώ και πολλά χρόνια και κανείς δεν ξέρει ποιος τελικά είναι ιδιοκτήτης. Υπόψη με το νέο κτηματολόγιο, όλα αυτά περνούν στη δικαιοδοσία των Δήμων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και οι Δήμοι θα βρεθούν σε μια πολύ πλεονεκτική θέση σε λίγο καιρό σε ό,τι αφορά τα μεγάλα κίνητα του νησιού μας. Όλα αυτά θα είναι περιζήτητα από μεγάλους επενδυτές που θα θέλουν να επενδύσουν πολλά χρήματα και να φτιάξουν πρωτότυπες και πρότυπες τουριστικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης δυναμικότητας.

Λοιπόν, εμείς θα μένουμε και σε μία είδηση, σε μία πληροφορία που δείχνει ότι δεν είναι όλα γκρίζα στην πατρίδα μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία έχει ματώσει. Έχει ματώσει από την εποχή της χειροκοπίας του 2012 και έως το 2019 πλήρωσε με πολύ πολύ σκληρό τρόπο το τίμημα της χειροκοπίας. Όλα τα δάνεια τα οποία πήραν ιδιώτες τραπεζίτες και μεγάλοι επιχειρηματίες τα φορτώθηκε ο ελληνικός λαός, τα αποπλήρωσε με μνημόνια, περιορίστηκαν οι μισθοί και συντάξεις στο μισό. Χάθηκαν πολύτιμα χρόνια εργασίας, αλλά τώρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πορεία που τουλάχιστον ο δείκτης χρέους της Ελλάδας προς το εξωτερικό, προς τους δανειστές, αρχίζει και μειώνεται αισθητά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η είδηση, η πληροφορία ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει μια μεγάλη δόση δανειακών υποχρεώσεων που έχει προς τράπεζες του εξωτερικού ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτή την αποπληρωμή η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Θα είναι λίγο προς το τέλος βεβαίως, αλλά θα είναι σε ένα ποστό τέτοιο που είναι διαχειρίσιμο. Το δημόσιο χρέος της χώρας μας θα κατέβει στο 130% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό το ποσοστό είναι ένας δείκτης που λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από όλους τους διεθνείς οικονομικούς παράγοντες, κυρίως εκείνους οι οποίοι δίνουν τα εύσημα αν μια οικονομία πάει καλά ή δεν πάει, ξέρετε, οι δείκτες, εταιρείες τύπου Moody's και όλοι αυτοί, αλλά και από το τραπεζικό σύστημα. Η Ελλάδα θα σταματήσει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Έχει έναν συμβολισμό αυτό, έχει μια σημασία, και ας μην έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία και ας μην έχουμε δασκάλους στα σχολεία, είναι γεγονός ότι τουλάχιστον προσπαθούμε και φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μην μας απειλεί στο μέλλον ή να μην μας απειλήσει τουλάχιστον άμεσα στο μέλλον το φάσμα της χειροκοπίας. Όταν έχουμε κινδύνους για την εθνική μας άμυνα και την εθνική μας ακεραιότητα, όταν γύρω μας ξεσπούν πόλεμοι, εμείς πρέπει να είμαστε καλά οχυρωμένοι, καλά εξοπλισμένοι και κυρίως να μην είμαστε ευάλωτοι οικονομικά για να μην μπορεί κανείς να μας εκβιάσει εάν βρεθούμε σε δύσκολη θέση.

Οι κοινωνικές εφημερίδες σήμερα ασχολούνται με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε στην Κρήτη. Ένα έγκλημα από εκείνα τα οποία δείχνουν την αγριότητα των παθών των ανθρώπων που δεν μπορούν να αντιστασσεύσουν τα ζώδια ένστικτα με τα οποία διακατέχονται, ακόμα και όταν τους πνίγει το παράπονο ή ο πόνος. Ωραία. Ένας άτυχος πατέρας που το παιδί του σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο ατύχημα σκοτώνει τον συνεπιβάτη του γιού του επειδή στο τροχαίο ατύχημα πέθανε ο γιος του, αλλά δεν πέθανε και ο συνεπιβάτης του γιού του. Φοβερό να το πει κανείς, φοβερό να το σκεφτεί. Αποτρόπαιο έγκλημα, από εκείνα τα στιγερά εγκλήματα τα οποία δεν συγχωρούνται και δεν μπορεί να βρει κανείς ίχνος επίκειας για τον δράστη. Κρίμα, πολύ κρίμα. Ένα νέο παλικάρι το εκτέλεσε με 6 σφαίρες κατά μεσής του δρόμου. Γιατί υπήρξε συνεπιβάτης του γιού του που σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο ατύχημα πριν από μερικά χρόνια στην Κρήτη.

Μια εφημερίδα των Αθηνών σήμερα, η εφημερίδα Δημοκρατία, έχει ως κύριο θέμα την αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μπορεί κανείς να γνωρίζει πολλά, μπορεί να πει πολλά, μπορεί να ισχυριστεί, μπορεί να υποπτευτεί, μπορεί να υποθέσει εν τέλει, αλλά δεν μπορεί να ξέρουμε την πάσα αλήθεια πώς και γιατί ένας πληθυσμός ανθρώπων οδηγείται στην αυτοκτονία. Είναι η ίδια αιτία, όχι βεβαίως, είναι πολλά τα αίτια που μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει αυτόχειρας, αλλά αξίζει να δούμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας έτσι όπως αναφέρονται στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Δημοκρατία. Λοιπόν, όπως αναφέρει η εφημερίδα, το 2025 είχαμε 579 περιπτώσεις αυτοκτονίας ανθρώπων που για διαφόρους λόγους έγιναν αυτόχειρες. Και το πρώτο και το τελευταίο 20ήμερο, δηλαδή αν θέλετε από τα μέσα του Απρίλη μέχρι τις μέρες μας, έχουμε 7 αυτοκτονίες. Και βεβαίως χτυπάει το καμπανάκι η εφημερίδα λέγοντας ότι ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων οι αριθμοί των αυτοκτονιών. Και έχει ένα πίνακα με όλους αυτούς τους αριθμούς, τέλος πάντων. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μπορούμε μόνο να πούμε ότι μια οργανωμένη κοινωνία, μια κοινωνία με πρόνοια, με περίθαλψη, με μηχανισμούς άμυνας σε θέματα υγείας, βιωσιμότητας, μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν θα απελπίζεται και δεν θα καταφεύγει ποτέ στην αυτοχειρία. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο από αυτό. Απλά καταγράφουμε γεγονότα τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν. Πρέπει να μας προβληματίζουν, όπως και πολλά άλλα βεβαίως, που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την παιδεία και με όλα τα ζητήματα του κράτους, του κοινωνικού, του αποκαλούμενου κοινωνικού κράτους.

Η εφημερίδα Απογευματινή σήμερα έχει κύριο θέμα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα, μια σχετική φωτογραφία από τις τιμές που απέδωσε η φρουρά των Εμμυράτων. Πιο πάνω μια περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, έστειλε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήσεις σε ορισμένους βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα, ως να είναι κατηγορούμενοι για κακούργημα. Και ρωτάει η εφημερίδα πώς μπορεί να υπήρξε και να συνέβη αυτή η γκάφα. Ένας πολύ διεθνής και καταξιωμένος ιστότοπος που διαβάζεται από πολύ κόσμο, το Axios, γράφει σήμερα ότι η Αμερική και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Ότι είναι μια συμφωνία η οποία μοιράζει κέρδη και ζημίες και προφανώς κινείται στη λογική του να υπάρξει ελεύθερη ναυτική πλοία σε ασθενά τουρμούς και να υπάρχει μια αξιοπρεπής συντήρηση των κεκτημένων και των δύο πλευρών. Να το δούμε αυτό, να τα δούμε στην πράξη. Υπάρχουν πολλά αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Μπλέκουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, και η Μόσχα και το Πεκίνο και οι αραβικές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία.

Αυτό το θέμα ακριβώς στίγουν και τα νέα σήμερα, με τίτλο «Λύση μέσω επικίνδυνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων αερών», και δείχνει το εξής, το πώς παίζουν οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τις διεθνείς τιμές των χρηματιστηρίων και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Πώς δηλαδή μια δήλωση ανεβάζει ξαφνικά τις τιμές στα ύψη και πώς μια δήλωση τις κατεβάζει. Και είναι βέβαιο ότι και αυτή η λογική, δηλαδή αυτό το επιχείρημα, ότι πρέπει να μην αναστατώνονται οι αγορές από άκυρες δηλώσεις, έχει μπει στο τραπέζι και προφανώς υπάρχει και η αναγκαία προσαρμογή των εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Υπότιτλος: πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγκάξη και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Υπόψη ότι ο Αραγκάξη, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, πήγε τις τελευταίες ώρες στο Πεκίνο για συζητήσεις με την Κίνα. Τι σημαίνει το νέο τηλεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, είναι τα δύο μέλη της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση. Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμάσει, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Υπόψη ότι στις τελευταίες ώρες έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον τουρισμό μας, αφορά άμεσα μας εδώ στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έχουμε αύξηση του αριθμού των κρατήσεων για τουρισμό στα ελληνικά νησιά που νομίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην καλύτερη και μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα.

Σε απεσιόδοξους τόνους η Καθημερινή σήμερα γράφει για το ίδιο θέμα των διαπραγματεύσεων δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και ΕΡΑΝ τα εξής. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Και δίπλα ένα μονόστιλο, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το ΙΡΑΝ. Αριστερά μια πληροφορία από εκείνες οι οποίες θα λέει κανείς ότι αποτελούν κανόνα τον τα τελευταία χρόνια. Εξαθρώθηκε, λέει, ο νέο κύκλωμα υπαλλήλων σε εισαγωγικά του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Πρόκειται για ομάδες συμμορίες απαταιών, οι οποίοι έχουν τον τρόπο να εμφανίζονται με ιδιαίτερη πιστικότητα σε απλούς αθώους, ανυποψίαστο και άδουλους καταναλωτές, να τους παίρνουν τα χρήματα, λέγοντας τους ένα σωρό ψέματα, ότι δήθεν μπορεί να εκραγεί το ρολόι του ηλεκτρικού ρεύματος ή να συμβεί κάτι άλλο κακό στο σπίτι τους. Πιο κάτω μια μεγάλη φωτογραφία με τίτλο «Ο Χανταϊός στη χιόνι, το κρασιρόπλιο Χόντιος». Και πιο κάτω εργαζόμενοι του κλάδου υγείας με αμφίεση που ξυπνάει μνήμες κορονοϊού απομακρύνουν ασθενείς από το κρουαζιρόπλιο Χόντιους σε λιμάνι του πράσινου ακροτηρίου. Το πλοίο με τους περίπου 150 επιβάτες βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας Χαντοϊού που μετέτρεψε το ταξίδι του σε Οδύσσια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ψυχραιμία.

Και ένα κομμάτι τυλάκι με ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή σήμερα στο παραπέντε ο Σαμαράς. Αντιλαμβάνεστε ότι αφορά τις επόμενες κινήσεις, πολιτικές κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, οι οποίες προφανώς και κινούνται σε μια βάση, σε μια λογική ότι κάποιες ανάλογες κινήσεις θα γίνουν από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καριστιανού και κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί και μια κίνηση από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά βεβαίως στο περιθώριο των εξελίξεων, των πολιτικών εξελίξεων και των διαγραφόμενων προβλέψεων ότι ίσως το φθινόπωρο ή τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε εθνικές εκλογές.

Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα ένα πολύ μεγάλο κύριο θέμα με τίτλο «Υπάρχουν λεφτά μόνο για όπλα, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν» και πιο κάτω «Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους, πόρους για το 2050-2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ως στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρώπη και το 40% των πολιτών της Ευρώπης χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά και προσιτή στέγη». Αυτά από μια έρευνα που μας την δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η εφημερίδα των συντακτών.

Σήμερα κυκλοφορεί και το Ποντίκι, καλή εβδομαδιαία πολιτική και σατυρική εφημερίδα με τίτλο «Σήμερα πόλεμο στο Παζόκ κήρυξε ο Τσίπρας, τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για την στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού» και πιο κάτω υπότιτλος «Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη, η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία».

Η εφημερίδα Κόντρα έχει ένα θέμα που φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Θεσσαλονίκη. Ακατανόητη απόφαση, λέει, της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι, επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πράξη κομματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Τώρα, από τα λίγα που γνωρίζουμε, η Ryanair είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες χαμηλού κόστους που διακινούν εκατοντάδες αεροπλάνα σε όλο τον κόσμο και μεταφέρουν εκατομμύρια τουρίστες. Είχε δημιουργήσει μια βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου εξυπηρετούσε όχι μόνο την Βόρεια Ελλάδα αλλά και τα Νότια Βαλκάνια. Προφανώς μια απόφαση να φύγει από το συγκεκριμένο αυτό αεροδρόμιο σίγουρα θα έχει σχέση με τα χρηματοοικονομικά της εταιρείας. Μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή ότι αυτή η βάση πιθανόν να εγκατασταθεί στα Σκόπια, στη Σόφια ή στο Βελιγράδι, για παράδειγμα. Υποθετικά σενάρια. Δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά δεν είναι εύκολο να αφήσει μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή όπως τα Βαλκάνια και να σηκωθεί να φύγει, και όταν ξέρει ότι εκεί τα πράγματα με τον τουρισμό δεν πάνε άσχημα. Εκτός αν γνωρίζει κάτι η Ryanair που δεν το ξέρουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα Βαλκάνια.

με τα εσωτερικά και τα εσωκομματικά σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολείται σήμερα η εφημερίδα Αστεία σε ένα άρθρο παύλα ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη με τίτλο «Σύνταγμα επί δεξιά». Θα σας διαβάσω μόνο την πρώτη παράγραφο για να καταλάβετε περίπου τι θέλει να πει αυτό το άρθρο, γιατί πράγματι πρέπει να έχει κανείς πολύ καλή γνώση του θέματος. Η κρισιμότητα, γράφει ο κ. Κοτάκης, στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αυταπόδεικτη. Η πληροφορία ότι σύντομα 13 βουλευτές του κόμματος θα κληθούν να καταθέσουν ως ύποπτη ανομωτή ενώπιον της Ευρωπαίας Αγγελέας, σε αντίθεση με τους υπουργούς Βορύδη, Αβγενά και Ραμπατζή, Λιβανό και άλλους, για τους οποίους το Μαξίμου όρθωσε τείχος προστασίας, έχει εξαγριώσει μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα ζητήσουν σήμερα το λόγο ενώπιον του Πρωθυπουργού. Αισθάνονται όλοι ως πρόσβατα επισφαγή, εξυλαστήρια θύματα για να γλιτώσουν τον πέλεκη της δικαιοσύνης οι υπουργοί, όμερος τον οποίο εξαιτίας όσων γνωρίζουν για το όνομα ΚΕΠΕ του κυρίου Λιβανού περιλαμβανομένου είναι και ο Πρωθυπουργός. Αυτά λέει ο κύριος Κοντάκης. Αυτά τα γράφει σήμερα η εφημερίδα Αστεία. Υπότιτλος: Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας ως της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι σοσιαλισμένων προϋπολογισμών και της αλληλεγγύης των γενναιών. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίζει. Όλα αυτά σήμερα στην εφημερίδα Αστεία.

με την γυναίκα η οποία έπεσε και χτύπησε κάπου εκεί στο Αργάσι, στο σκάμα μιας από εκεί. Τις πολλές εσκαφές που γίνονται αυτή την περίοδο για να παίρνουν διάφορα δίκτυα, είτε είναι αυτά ηλεκτρολογικά είτε δίκτυα οπτικών ενών. Εδώ θα πρέπει να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι, ότι και εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αλλά και πολλοί από εσάς, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν επίσης τραυματιστεί, έχουν κινηθεί δικαστικά, νομικά δηλαδή, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τις εταιρείες, οι οποίες, προσέξτε να δείτε κάτι, όταν κάποιος κάβει το οδόστρωμα και παίρνει άδεια από το Δήμο ή την περιφέρεια για να κάνει δημόσια έργα, οφείλει να έχει πολύ σοβαρά μέτρα ασφάλειας. Δεν επιτρέπεται να, επειδή ρίχνεις ένα τσιμέντο στο σκαμμένο χώρο, το οποίο τσιμέντο είναι 5-6 πόντους πιο χαμηλά από τον άσφαλτο, ότι υπάρχει ασφάλεια για τον δικυκλιστή, για παράδειγμα, ή και για έναν οδηγό οχήματος. Το οδόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο και σε ευθεία. Δεν πρέπει να έχει ανισόπεδα. Νομίζω ότι εκεί η συγκεκριμένη εταιρεία, δεν ξέρω ποια είναι, ούτε μας ενδιαφέρει το θέμα, έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος και θα βρεθεί υπόλογη νομικά, όταν και εφόσον και αν βεβαίως αυτοί οι οποίοι τραυματίστηκαν διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Αλλά και τώρα εδώ στην περιοχή μας, στους κήπους, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Σκάβουν, βάζουν κάποια πρόχειρα πλαστικά και κλείνουν το δρόμο, αλλά μετά τα ανοίγουν. Και αν δεν προσέξει κάποιος, είναι πολύ πιθανό και πολύ εύκολο τη νύχτα, για παράδειγμα, που υπάρχει και σκοτάδι, να πέσει σε ένα σκάμα και να τραυματιστεί και μάλιστα πολύ σοβαρά. Ας τα δει αυτά ο Δήμος. Ο Δήμος είναι ο υπόλογος του οδικού δικτύου σε ό,τι αφορά την πόλη. Η περιφέρεια είναι υπόλογη μόνο σε ό,τι αφορά το επαρχιακό δίκτυο. Και όταν λέμε επαρχιακό δίκτυο, μιλάμε για τους μεγάλους δρόμους που πάνε από την πόλη στα χωριά. Όχι τα δρομάκια μέσα στην πόλη ή γύρω από τα χωριά. Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους και οι αρχές ότι ναι, θα υποχρεωθούν και αυτοί και αυτές, εάν και εφόσον προκύψει κάποιο σοβαρό θέμα ασφάλειας, τραυματισμού κάποιου ιδιώτη, να απολογηθούν στον εισαγγελέα και να βρεθούν κατηγορούμενοι για παράληψη καθήκοντος.

0: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συντό που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σας άφησα να ακούσετε λίγο από το τραγούδι, γιατί είναι είδηση, είναι φρέσκο. Παρουσιάστηκε προχτές, δηλαδή τι, πριν από με ελληνική ώρα, πριν από 24 ώρες στη Νέα Υόρκη. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 25ο άλμπουμ της καριέρας τους, αν έχετε Θεό. Θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν ο Μικ Τζάγκερ γιορτάσει τα 83 του γενέθλια. Τίτλος του άλμπουμ «Ξένες γλώσσες». Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου του 2021. 26, συγγνώμη. Είναι η γιορτή του Αγίου Νείλου σήμερα. Ένας Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου από την Πελοπόννησο, ο οποίος γενικώς θα διέλαθε της προσοχής μας αν δεν είχε χτιστεί μια εκκλησία στο όνομά του, κάπου στον Πειραιά, η οποία εκκλησία χώρεσε σε ένα τραγούδι διάσημο του Μπαγιαντέρα, αυτό που λέει: «Από βραδύς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο». Η εκκλησία είναι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματα που στέλνετε. Αν τα μπείτε στο skyradio.gr και βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με το τελευταία εσοδία τραγούδι των Rolling Stones, αλλά σήμερα είναι και μια επέτειος. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε με ένα παράξενο τρόπο ίσως το σπουδαιότερο ή πάντως το διασημότερο τραγούδι τους. Ήταν 7 Αυγούστου, ξημερώματα μάλιστα, 7 Μαΐου, συγγνώμη, όχι Αυγούστου, ξημερώματα 7 Μαΐου σαν σήμερα, το 1966, οι Rolling Stones κάνανε περιοδεία στην Αμερική. Τα λεφτά που είχαν πάρει εδώ τα χρησιμοποίησε ο Keith Jarrett για να αγοράσει μια καινούρια κιθάρα. Έπεσε το βράδυ να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο του κάπου σε μια πόλη της Φλόριντα. Ξύπνησε στη μέση της νύχτας με κάτι να γυρίζει στο μυαλό του. Πήρε την κιθάρα, πάτησε και το ρεκ στο κασετοφωνάκι που και αυτό καινούριο είναι, μόλις το έχει αγοράσει. Και μετά παίζοντας τον πύρο ύπνος. Όταν ξύπνησε το πρωί, έβαλε να ακούσει τι έγραφε η κασέτα. Είχε 2 λεπτά, τα 2 πρώτα λεπτά, το διασημότερο ίσως ριφ στην ιστορία της ροκ μουσικής, και μετά 40 λεπτά ροχαλιτό.

0: Μια μικρή σημείωση στην αρχή του σημερινού ημερολογίου. Θα ακούσετε την είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ted Turner, ο άνθρωπος που έφτιαξε το CNN και άλλαξε το μηδιακό περιβάλλον. Το CNN δημιουργήθηκε το 1980. Ήταν το πρώτο κανάλι που είχε 24 ώρες την ημέρα ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που είχε μόνο ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που ήταν 24 ώρες το 24ωρο live, και ήταν ένα κανάλι το οποίο άλλαξε τις συνήθειες της τηλεθέασης. Κάποια στιγμή στην ακμή του είχε περίπου 80 εκατομμύρια θεατές την ημέρα. Και άλλαξε και τη σχέση της πολιτικής και της διπλωματίας με τα μίντια. Μπήκαμε στην εποχή CNN, η οποία έχει τελειώσει πια, τώρα είμαστε στην εποχή διαδικτύου. Αλλά αυτή η εποχή CNN σφράγισε τα πράγματα, άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, τον τρόπο που μαθαίνουμε για τους πολέμους, τον τρόπο που και οι πολιτικοί αντιδρούν στους πολέμους ή στα μεγάλα γεγονότα, γιατί μέχρι τότε είχαν το χρόνο να συσκεφτούν με τους συμβούλους τους και να σκεφτούν πώς θα απαντήσουν ή τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που το CNN μπήκε στα σπίτια, δεν είχαν πια χρόνο. Το CNN το μετέδιδε live και εκείνοι έπρεπε να απαντήσουν στο λεπτό. Υπάρχει ένα περίφημο ανέκδοτο, πραγματικό όμως. Αύγουστο του 1990 το Ιράκ είχε εισβάλει στο Κουβέιτ, ήμασταν ακόμη στις πρώτες μέρες, δεν ήταν σαφές τι θα γίνει, ότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο δηλαδή, και η Αμερική αποφάσισε να μετακινήσει στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ο τότε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο James Baker, από διπλωματική ευγένεια αλλά και σοφία, τηλεφώνησε στον σοβιετικό ακόμη ομολογό του, τον Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε, για να τον ενημερώσει ότι η Αμερική θα κάνει αυτή την κίνηση, θα στείλει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Χτυπάει το τηλέφωνο, λένε καλημέρα, καλημέρα, και ανακοινώνει. Του λέει: Έντβαρντ, ήθελα να σε ενημερώσω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να μετακινούμε στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ήθελα να το ξέρεις εν καιρός. Και ο Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε του απάντησε: μα το είδα ήδη στο CNN. Εδώ στα δικά μας οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν φυσικά είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εδώ πολιτικά το θέμα της ημέρας αναμένεται να είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε 45 λεπτά αν αρχίσει στην ώρα της, για τις 11 είναι προγραμματισμένη. Πάμε γρήγορα. Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κυβερνών κόμμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πήγες γήπεδο χτες, αλλά δεν σου βγήκε σε καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: αλήθεια έμαθα. Είναι. Ευελπιστούμε για την Παρασκευή, Παύλο.
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
0: Αν πιστεύεις τα γούρια, μην κάτσεις στο ίδιο κάθισμα.
1: Ναι. Κοίτα, έτσι όπως είχε γίνει και με παραπάνω κόσμο μέσα και να ήθελε το καθισμά σου σε μερικές θύρες, να ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις.
0: Σωστά, σωστά. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα.
0: Για πες μου τώρα, υπάρχει από τη μια μεριά η αίσθηση ότι εντάξει, θα μιλήσουν καμιά πενταριά βουλευτές, θα πούνε κάποιοι, θα γκρινιάξουν, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα σπουδαίο. Και υπάρχει και μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι η πρώτη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας από το 2016, όπου θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα είναι η πιο ζωντανή κοινοβουλευτική ομάδα από το 2016, γιατί οι προηγούμενες σε ζωντάνια και σε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις δεν μας είχαν συνηθίσει. Νομίζω όμως ότι η πραγματικότητα θα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, πια ότι θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές από τους 40 που έχουν δηλώσει να μιλήσουν, που θα εκφράσουν γκρινιές, παράπονα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και με δημόσιες παρεμβάσεις αρκετών βουλευτών. Ωστόσο, δεν θα ξεφύγουν από το όριο το οποίο μπορεί να μιλάμε πλέον για ένα ισοκομματικό, ισχυρό ισοκομματικό ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσο αρχίζει και φουντώνει η συζήτηση για τις εκλογές στο φθινόπωρο, όσο υπάρχει πλέον και μια ζήμωση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με κάποιους από τους βουλευτές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από στενούς τους συνεργάτες όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης ή ο σύμβουλός του κ. Συνέζης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Χαρακόπουλος, προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι είναι το στίγμα που αναμένεται να δώσει και στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή...
0: είναι κρίσιμο φυσικά πώς θα ανοίξει τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός. Τι ακούς, τι μαθαίνεις.
1: Έχει δύο διαστάσεις. Η μία, για να το συνδέσουμε, είναι το σοκοματικό. Μας στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ, σας ακούμε, βελτιωνόμαστε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος ρόλος για τον βουλευτή. Η κάλυψη που θα επαναλάβει προς όσους έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους 13 βουλευτές που θεωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν, αυτά τα, για τα οποία κατηγορούνται δεν συνιστούν κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Και από την άλλη, να κάνει και μια βαριά θεσμική ομιλία, γιατί η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί να βάλει μια σειρά από ζητήματα, να δούμε αν και κατά πόσον θα επιμείνει και με ποιον τρόπο θα το διατυπώσει το θέμα της, το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε δεύτερο χρόνο, με την εφαρμογή και λίστα σε κάποιες περιφέρειες. Αυτά είναι ζητήματα που τσιγκλούν τους βουλευτές, οπότε να δούμε κατά πόσο ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει σε αυτά, θα τα βάλει σε μια μορφή που θα είναι υποσυζήτηση και βλέπουμε αν και εφόσον. Οπότε αυτό μπορεί να καλμάρει επίσης τον αναβρασμό στο ιστορικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα πάντως θα έχουμε και τοποθετήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και μια αίσθηση και έναν θόρυβο, αλλά είναι και κάποιοι που κρατιούνται και για το συνέδριο, γιατί σε περίπου 10 μέρες, ναι, σε 10 μέρες ακριβώς, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί αναμένεται να αποτυπωθούν ισορροπίες.
0: Πες μου κάτι, Γιάννη, γιατί διαβάζω και άκουγα χθες ότι υπάρχει, διατυπώθηκε ένα αίτημα από κάποιους βουλευτές να είναι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί παρόντες, αυτοί που τα ακούνε την κρίνια των βουλευτών. Θα είναι?
1: Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Νομίζω πως δεν θα είναι όλοι. Αυτή η εικόνα υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μένει να το δούμε, γιατί πριν λίγο τελείωσε και ο πρωινός καφές στο Μεγάλο Μαξίμου, οπότε να δούμε αν άλλαξε κάτι ως προς αυτή την συμμετοχή των εξωκοινοβουλευτικών. Εντάξει, από τους εξωκοινοβουλευτικούς ένας είναι στο στόχαστρο, κακά τα ψέματα, των περισσότερων βουλευτών, ο κύριος Κέρκης.
0: Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα είναι εκεί.
1: Είναι το μόνο που έχει σημασία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα.

0: περιμένοντας τα εσωτερικά πολιτικά της ημέρας, περιμένουμε πάντα τις εξελίξεις στο μεγάλο διεθνές θέμα, τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις γύρω από αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κολλημένοι στο διαδίκτυο, στο Truth Social, παρακολουθώντας από ώρα σε ώρα τις δηλώσεις ή τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι από εκεί νόημα δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί αυτά αλλάζουν δύο και τρεις φορές μέσα στη μέρα και προφανώς ποτέ δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να λέει ότι συμβαίνει. Τι ξέρουμε με βεβαιότητα? Ότι 14-15 Μαΐου έχει οριστεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για αυτόν είναι πολύ σημαντική, για τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη αναβληθεί μια φορά, συνεπώς να αναβαλόταν και δεύτερη θα ήταν ένα θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει κλείσει με κάποιο τρόπο, κάπως, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο ως τότε. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί από τη μια μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό μνημόνιο, μια σελίδα είναι όλο και όλο, 14 σημεία, το οποίο διαπραγματεύεται το Ιράν με την Αμερική. Η βασική ιδέα είναι μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αν είναι αυτό, αναρωτιέται κανείς, άξιζε δύο μήνες, 67 μέρες, αυτός ο χαμός που έχει γίνει στον κόσμο, αυτό το κόστος, απλώς για ένα μορατόριουμ που θα λέει το Ιράν αναστέλει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν σταδιακή άρση των κυρώσεων? Υπάρχει άλλη εκδοχή, ότι απλώς κερδίζουμε χρόνο να γίνει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο χωρίς τα όπλα να μιλάνε στον Περσικό κόλπο και μετά βλέπουμε. Θα αναζητήσω απάντηση. Είναι ο Κώστας Λάβδας στην τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη? Δηλαδή, ή μάλλον εκτίμηση, αν στα αλήθεια υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική λύση αυτής της κρίσης με αυτό το moratorium που είναι στο τραπέζι, μια σελιδούλα, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μια κλιμακωμένη μεγάλη επιχείρηση?
1: Νομίζω ότι η πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Η πρόβλεψη δεν είναι δυνατή γενικώς στην πραγματικότητα. Στα αντικείμενα που συζητάμε είναι πολύ παραγωγικά και εξαρτώνται βεβαίως και από ερμηνευτικές διαστάσεις, αλλά μπορεί κανείς να συζητάει σενάρια και να βρίσκει πιθανότητες ανάλογα με την κίνηση των μεταβλητών. Θα έλεγα ότι πρώτον, εάν υπάρξει τώρα μια εκεχηρία η οποία θα έχει κάποια διάρκεια, θα αφορά πράγματι αυτό που είπατε, την επίσκεψη, όταν με καλέσατε, σας άκουσα, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για να δει ακριβώς πώς εξελίσσονται οι σχέσεις και να συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια πραγματιστική στάση. Αφενός κάνει δηλώσεις για την ανάγκη να παρακαμψούν οι άδικες και παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Αφετέρου γνωρίζουμε από χθες ότι ο ρυθμιστής, που σαφώς εξαρτάται βέβαια στην κυβέρνηση στην περίπτωση του Πεκίνου, ο αρμόδιος ρυθμιστής έχει δώσει οδηγίες στις τράπεζες κινέζικες να σταματήσουν το δανεισμό δηληστηρίων που χρησιμοποιούν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που πλήρως νομίζω το Bloomberg την αναλύει πολύ διεξοδικά σήμερα, αφορά χθεσινή εξέλιξη όμως στην Κίνα, που δείχνει αυτό που είπα, ότι είναι μια πραγματιστική στάση και άρα σύνεται συζήτηση. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος με τον οποίο μπορεί να έχουμε ίσως μια κεχηρία, αλλά θα είναι κεχηρία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο στάδιο των 30 ημερών που ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Νόμος 1973, που είναι ενισχύει, δίνει στον Πρόεδρο 60 συν maximum 30, είμαστε στην 67η, αν δεν απατώμε, να συνεχιστούν επιχειρήσεις ενώ δεν έχει κηρύξει πόλεμο το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, σημαντικό όμως, γιατί είναι χρονιά εκλογών και γιατί υπάρχουν και ρεπουμπλικάνοι και βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρόεδρος μπορεί να περιφρονήσει την υποχρέωση του από το Σύνταγμα.
1: Αλλά 30 μέρες, αλλά
0: αυτό σημαίνει όμως ότι θα έρθει σε σύγκρουση και με τους δικούς του, βουλευτές.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει και σίγουρα όχι σε χρονιά εκλογών, γιατί πάμε προς τις ενδιάμεσες. Τώρα, άρα μπορεί να έχετε μια εκεχηρία διαρκείας. Όμως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν πλέον τα στενά του Ορμούζ, που εκεί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, δυσάρεστη για όλους μας. Και είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποδέχεται έστω, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο υπόρρητο, ότι έχει αλλάξει το στάτους εκεί. Θα πρέπει το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς πλέον που του επιτρέπει να ζητά ενδεχομένως ανάλογα με τη δική του πολιτική, δασμού κτλ. Άρα το θέμα των Ορμούς είναι εξίσου, μην πω περισσότερο, κρίσιμο.
0: Σωστά.
1: Και όσο δεν βρίσκουμε μία λύση σε αυτό, τόσο είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι η όποια κυχηρία θα μετασχηματιστεί σε ειρήνη. Και τέλος, ξέρετε, όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε πραγματικό πλάνο B στην προσέγγιση Τραμπ στον πόλεμο. Το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με την ποιότητα του intelligence που του ερχόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, τις εισηγήσεις των επιτελείων. Αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το μείζον. Φαίνεται όλη αυτή η περιπέτεια να βασίζεται σε ελλειπή πληροφόρηση. Όχι λανθασμένη, αλλά ελλειπή. Mm. Φάνηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι περιφερειακές διοικήσεις των φρόντων της Επανάστασης άντεξαν παρά τις εντυπωσιακές αρχικές εκτελέσεις, γιατί αυτό πρόκειτο.
0: Ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό θα ήταν.
1: Θα ήταν καταλυτικό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καταλυτικό.
0: Ίσως είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το γεγονός ότι σε αυτή τη θητεία του ο πρόεδρος περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν να του λένε μόνο ναι. Και ποτέ τίποτα δυσάρεστο.
1: Αυτό είναι σωστό. Και ενώ υπήρξε για τη Μέση Ανατολή και θετικό πρόσημο στην πρώτη περίοδο, Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη και θετική βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού για μια ενδεχομένως αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι το ρήγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων βαθαίνει κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει μια τάση αποσταθεροποίησης, ενώ η συμφωνία στο Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη στιγμή θετική αναγνώρισης του Ισραήλ από τους Άραβες, ώστε να μπούμε σε μια νέα σταθερότητα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι σαφές ότι η έξοδος των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο αποσταθεροποιεί την ισχυρή παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά από την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι επί Τραμπ 2 είχαμε και τη συμφωνία την κρισιμότατη της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, που είναι η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, η οποία σίγουρα δεν είναι συμφωνία, η οποία ανεξαρτήτως των σχέσεων του Τραμπ με το Πακιστάν κτλ. Και σε προσωπικό επίπεδο και τις δηλώσεις του, την οποία το αμερικανικό στρατηγικό κατεστημένο βλέπει θετικά. Άρα κινδυνεύει ο Τραμπ, όχι ακόμα, δεν το έχει κάνει, αλλά κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο που θα αρχίσει να αποδομεί τις κατακτήσεις της πρώτης περίοδου και ειδικά τον ορίζοντα που έδωσαν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάβδα.
1: Ναι, είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας

0: στιγμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, κατά μήκος του Αμαρουσίου αλλά και στη Μάρνη Προσπατησίων. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απριλίο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει την διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν χθες βράδυ να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να δημιουργούνται ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Να σας θυμίσω πρώτον, αν ενδιαφέρεστε, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης μιας ακόμη και πολύ μικρής, ακόμη και ατομικής επιχείρησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και όλα αυτά, χάρη στο Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, ρωτήστε σε ένα κατάστημα εθνικής ή μπείτε στο nbg.gr. Σας θυμίζω επίσης, σήμερα είναι 7, μεθαύριο το βράδυ οι Μετάλλικα έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια μεγάλη συναυλία, την οποία πολλοί οι φίλοι τους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα περιμένουν. Πριν πάτε στην αυλία, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, περάστε από το booth της Cosmote Telecom, happenings, δώρα και μια εμπειρία που θα ενισχύσει την εμπειρία της ίδιας συναυλίας. Όταν ξεκινήσαμε το σημερινό ημερολόγιο, είπα ότι το εισαγωγικό riff του Satisfaction είναι ίσως το διασημότερο riff στην ιστορία της rock μουσικής. Ένας ακροατής που ξέρει κιθάρα με διόρθωση μου λέει: όχι, είναι από το Smoke on the Water το διασημότερο. Γούστα. Επίσης κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της σε όλο το αρχιπέλαγος της κλασικής μουσικής, της δυτικής κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο μέρος από την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα 1824 στη Βιέννη. Και αυτό είναι το διάσημο βάλς του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1840. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση στο ημερολόγιο, αν το ημερολόγιο δεν είναι πλημμυρισμένο από ειδήσεις και θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Χτες το IIF, το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο, ανακοίνωσε, όπως κάνει τακτικά, τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος. Λοιπόν, η ανθρωπότητα συνολικά, δηλαδή το σύνολο των χωρών του κόσμου, χρωστάν 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ρεκόρ. Αν αυτά τα 353 τρισεκατομμύρια τα διαιρέσουμε δια των 8,2 δισεκατομμυρίων περίπου που είμαστε οι άνθρωποι πάνω στη γη, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς, Παναγιώτη, 43.050 δολάρια. Τόσο αναλογεί στον καθέναν από εμάς. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις χθεσινές ανακοινώσεις του IIF δεν είναι αυτό που είναι ένας αριθμός, είναι η διαπίστωση ότι οι επενδυτές σιγά σιγά κουνάν τα χρήματά τους από τα αμερικανικά προϊόντα προς άλλα, διαφοροποιούνται. Είναι μια από τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Και τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα? Προφανώς προπάντων ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λάβδα, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει πλαν B και κυρίως δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο εξόδου από αυτήν την κρίση. Προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα σχέδιο μια σελίδα, ένα memorandum, 14 σημεία όλα και όλα, με διάφορες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρουμε όλες. Κάποιες έχουν δοθεί, έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, αλλά και για αυτές δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβείς. Το ερώτημα που θα τεθεί, αν συμφωνηθεί, είναι καλύτερο από αυτό που είχε ήδη η Αμερική και ο Τραμπ το έσκισε, δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίηση του Ιράν που είχε γίνει στα χρόνια του Ομπάμα, συμφωνία που καταργήθηκε από τον Τραμπ και τώρα χρειάστηκε ένας πόλεμος 67 ημερών για να έρθει, αν έρθει, αυτό το καινούριο χαρτί. Μια άλλη όψη αυτό που συμβαίνουν εκεί είναι αυτή που περνάει απαρατήρητη, ότι στη Γάζα ο πόλεμος συνεχίζεται κάτω από τα ραντάρ και ότι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσαν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο εφαρμόζει τακτική Γάζας, δηλαδή υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός κυριολεκτικά ισοπεδώνει τον Νότιο Λίβανο. Εδώ στα δικά μας είχαμε την, έχουμε μάλλον σε λίγο, σε 20 λεπτά, αν είναι στην ώρα της, την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κουβεντιάζαμε για αυτήν προηγουμένως. Από τα χθεσινά γεγονότα, είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ, η εκδήλωση που έγινε για την αναγόρευση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ ταυτόχρονα της νομικής αλλά και της θεολογικής σχολής. Σήμερα είναι γεμάτες εφημερίδες με ρεπορτάζ, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος κάθισε με ποιον, ποιος μίλησε με ποιον, ποιος χαιρέτησε ποιον, ποιος από την κυβέρνηση, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη σημασία δίνω στο τι είπε ο Βενιζέλος σε αυτήν την ομιλία που έκανε κατά την αναγόρευσή του. Είπε κάτι όμως που έχει σημασία και το είπε πολύ επιγραμματικά. Είπε ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του διαδικτύου και της συλλογής και επεξεργασίας Big Data είναι ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών, ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη, ανάμεσα σε κράτη, αλλά στο βάθος του αναδεικνύει ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία η ίδια. Και το κρίσιμο δίλημα της εποχής είναι αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της απέναντι στον κίνδυνο μιας θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων νέων τεχνολογιών, τότε δεν θα έχει νόημα. Αν θα κερδίσει η Δύση την κούρσα της νέας τεχνολογίας ή θα την κερδίσει η Κίνα ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει μια σημασία. Γιατί παραπέμπει εμέσως σε ένα άλλο θέμα, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής ημέρα, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας, αν δεν είχαμε τόσο φορτωμένη διεθνή και πολιτική ατζέντα. Εκείνο το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί με πολλά ταραντατζούμ, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, που ήταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης αριστείας και χρηματοδότησης διευκόλυνσης της επιστροφής στην Ελλάδα νέων που έφυγαν και διέπρεψαν στις επιστήμες τους αλλού στον κόσμο. Η είδηση ότι σε αυτό το πολύ διαφημισμένο έργο μπαίνουν οριστικά τίτλοι τέλους. Τέλειωσε. Δεν λειτουργήσε. Μια ακόμη ωραία ιδέα που να βάγισε. Διάλειμμα διαφημίσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επιστροφή στο ημερολόγιο με μια συζήτηση που τη χρωστά από μέρες, γιατί την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της κίνησης της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο έχει συντάξει μια ομάδα επιστημόνων, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις. Η επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Χιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα σας, Τσίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
6: Γιατί μανιφέστο?
7: Γιατί δεν είναι διακήρυξη κόμματος και δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Και γιατί δεν είμαστε κόμμα. Mm. Γιατί το πρόγραμμα το φτιάχνει ένα κόμμα. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα επιστημόνων. Και τη διακήρυξη την ανακοινώνει ο αρχηγός ενός κόμματος. Επομένως, μανιφέστο με την έννοια ότι είναι μια περιγραφή, καταγραφή αξιών και αρχών έτσι όπως θα θέλαμε να δούμε εμείς σήμερα αυτό που ονομάζεται και από, αμέσως από την επικεφαλίδα του μανιφέστου, η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής.
6: Η κεντρική ιδέα, αν την διαβάζω σωστά, είναι μια συνάντηση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μόνο που η κριτική, μια πρώτη κριτική που έγινε, είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται με αλφαγιώτα από το μανιφέστο είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει, η δε πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί και αυτή η συνάντηση να γίνει υπό την ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί?
7: Όχι, όχι, δεν είναι λανθασμένη με ανάγνωση αυτού του πονήματος. Δεν προτείνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία προτείνουμε να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού, αλλά και η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ούτως ώστε να συναντηθεί και αυτή με το πνεύμα της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Και ταυτοχρόνως η πολιτική οικολογία, εδώ είναι το σημαντικό, να ενσωματωθεί στο πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την κριτική που αυτή ασκεί σε αυτό το σημερινό μοντέλο. Επομένως εδώ δεν ζητάμε ο ένας να γίνει ο άλλος και ο τρίτος να γίνει ο ένας, αλλά ζητάμε όλοι μαζί να συναντηθούν σε ένα νέο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε διαπιστώσει και στο κείμενο και κατηδίαν ότι ό,τι είχαν να δώσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις και δεν ήταν λίγο, το δώσαν και σήμερα πλέον για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση τους πρέπει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν κατεύθυνση, πορεία.
6: Ναι, αυτό περιλαμβάνει, άρα αν σας καταλαβαίνω σωστά, αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και είναι ο χώρος με τον οποίο είχε ταυτιστεί ο κύριος Τσίπρας, αφού για αυτόν μιλάμε, πρέπει να αλλάξει πορεία.
7: Δεν νομίζετε ότι ο ίδιος έχει αλλάξει αρκετά από αυτό που ήταν το 2010 ή και το 2012 ή ακόμα και το 2015 ή ακόμα και το 2019. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε, ο ίδιος σας πει ότι έχει δώσει δείγματα αλλαγής της στάσης του. Και βέβαια και εμείς έχουμε αλλάξει, και εγώ έχω αλλάξει πραγματικά. Διαπίστωσα από μια στιγμή και ύστερα ότι το αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο ήταν αντιαριστερά μέτωπο. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, οπότε καταλαβαίνετε και τη στροφή.
6: Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνετε ένα θέμα συζήτησης υποχρεωτικό, γιατί ένα από τα πράγματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ιδίως σε όσους δεν σας ξέρουν, είναι ότι αυτό το μανιφέστο το υπογράφετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει κείμενα πολύ σκληρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου διακυβέρνησής του, των υποσχέσεών του εκείνη την εποχή.
7: Ναι, γιατί σας ανέφερα ένα λάθος, είδα δικό μου λάθος, όχι τον άλλον. Δεν έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη στους άλλους. Έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη σε εμένα. Λοιπόν, το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν διέβλεψα ότι ουσιαστικά η κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κριτική στην αριστερά. Ήταν η κριτική δηλαδή στην εξαφάνιση της έννοιας και της πρακτικής της αριστεράς. Δηλαδή ήταν κριτική που αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό ακριβώς το δόγμα αφισβητούμε στο μανιφέστο.
6: Εναλλακτική σε επίπεδο ιδεών υπάρχει, στην πράξη υπάρχει, γιατί εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι απλώς η πολιτική σας η ιδεολογική τοποθέτηση, είναι και το πεδίο της επιστημονικής σας, ας πούμε, δραστηριότητας. Δεν είναι καλύτερη εποχή για τις ιδέες που θα χαρακτήριζε κανείς αριστερές στην Ευρώπη και στον κόσμο.
7: Αναφυσβήτητα, όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη εποχή, θα μπορούσα να πω ότι είναι και η χειρότερη εποχή. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με τον Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, είναι πλέον, δεν χωράει καμίας κριτικής. Ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου και επομένως και οι θέσεις της αριστεράς σε αυτή την εποχή βρίσκονται στριμωγμένες. Ακριβώς όμως επειδή βρίσκονται στριμωγμένες, κάπως πρέπει να ανταποδώσει τα χτυπήματα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Νομίζω βέβαια δεν είναι αυτό το εγχείρημα, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα στίγμα του. Αντί να στηρίζονται οι κυβερνήσεις στον πλούτο, πρέπει να στραφούν και να στηρίζονται στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό θα μου πείτε αμέσως, κάντε μας το συγκεκριμένο. Τι θα πει στηρίζομαι στην εργασία. Στηρίζομαι στην εργασία σημαίνει υψηλότερους μισθούς, λιγότερες ώρες εργασίας, ποιοτικότερη ζωή. Σημαίνει περισσότερο ασφαλείς θέσεις εργασίας, σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο του ανεξέλεκτου των αγορών που αυτές αποφασίζουν πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 1050 ευρώ μέσο μισθό.
6: Τώρα, η συνάντηση ρευμάτων σε επίπεδο ιδεών για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια συνάντηση πολιτικών τάσεων στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται ως συνάντηση της αριστεράς, ριζοσπαστικής και ανανοητικής, σοσιαλδημοκρατίας κτλ., στην πράξη, στην Ελλάδα του σήμερα, σημαίνει συνάντηση του χώρου που θέλει να εκπροσωπήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εγώ βλέπω και όλοι βλέπουμε είναι ότι ειδικά στο διάστημα, στους μήνες που έρχονται από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όχι απλώς συνάντηση δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες.
7: Ελπίζω να υπάρχει συνάντηση πολιτών σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι η έκκλησή μας, αν δεν αρέσει ο όρος μανιφέστο, ας το πάρουμε, η έκκλησή μας απευθύνεται σε σοσιαλδημοκράτες, σε ριζοσπάστες, σε αριστερούς και σε οικολόγους πράσινους, δηλαδή σε πολίτες. Από εκεί και πέρα, σαφώς, και μιλάμε για πολιτικά συστήματα, μιλάμε για κομματικά συστήματα, δεν ετεροβατούμε, δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας, θα μιλήσουμε και για κόμματα. Αυτό όμως που προέρχει σε αυτή τη φάση είναι αυτοοργάνωση αυτών των πολιτών. Και βλέπουμε ότι γενικά πολίτες από διάφορες περιφέρειες, από διάφορες πόλεις, από διάφορους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης συσπυρώνονται. Αυτό θέλω. Βέβαια είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και η κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα μεταξύ αυτών των χώρων είναι κουλτούρα σύγκρουσης. Και όχι κουλτούρα, δεν είναι κουλτούρα κατανόησης ότι ουσιαστικά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Γιατί κακά τα ψέματα. Πρέπει με παρησία να το δηλώσουμε και να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ανήκουν στην οικογένεια της αριστεράς με τις διαφορές τους, με τις διαφωνίες τους, με τις διαφορετικές πορείες τους.
6: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει το δικό του νοικοκυριό, ας πούμε. Και μερικές φορές τα νοικοκυριά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ότι εσείς μιλάτε για απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτοοργάνωση, δημιουργία μιας κίνησης από τα κάτω, και από την άλλη μεριά το μόνο σημείο αναφοράς αυτού του ρεύματος είναι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Τσίπρας.
7: Γι' αυτό και βγήκε και η έκθεσή μας, το μανιφέστο, για να δείξουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά και για να καλέσουμε σε αυτό και να συζητήσουμε και να προκαλέσουμε συζήτηση. Και ξέρετε, ακόμα και οι διαφωνίες, ακόμα και οι διαφορές, αν δεν είναι εντελώς απορριπτικές και προσωπικές επιθέσεις, είναι καλοδεχούμενες, ευχάριστες. Μπορώ να σας πω, μας βοηθάνε να δούμε και τα σημεία τα οποία έχουμε παραλείψει. Δεν μπορείς σε ένα κείμενο να τα πεις όλα. Δεν γράψαμε βιβλίο. Ναι. Και στο βιβλίο δεν μπορείς να πεις όλα. Ναι, ακόμα σωστό. Και βιβλίο δεν γράψεις. Όταν το δώσεις μετά λες, οπα παιδί μου, δεν είπα αυτό, δεν το έγραψα. Γιατί?
6: Έχετε καμιά αίσθηση χρόνου, δηλαδή το επόμενο βήμα που δεν μπορεί παρά να είναι η ανακοίνωση?
7: Εγώ να σας πω, έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επισπεστούν και όλα τα άλλα τα οποία μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
6: Πριν το καλοκαίρι.
7: Ναι, νομίζω πριν το καλοκαίρι. Αν είναι τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι, μετά πάμε Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι Σεπτέμβριος δεν είναι ο πιο κατάλληλος μήνας για να, όταν ξέρεις ότι τον Οκτώβριο θα πας σε εκλογές.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Σιακαντάρη. Καλή σας ημέρα.
7: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
6: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, άλλο ύφος. Είναι πάντα το Satisfaction του Rolling Stones, αλλά έτσι όπως το ένιωσε ο Otis Redding. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αν σας ενδιαφέρει, συντονιστείτε στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να είστε εκεί, νομίζω και διαδικτυακά μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Γίνεται ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Περιεπιμελητηρίου της Ελλάδας. Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση ανάμεσα σε τρεις πρώην υπουργούς εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Κοντζιάς. Συζητάνε μεταξύ τους για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, τις συνέπειες τους στην Ελλάδα και τις ιδέες του για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή να επισκεφτείτε έναν σύμβουλο σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ένα business banking σύμβουλο, για να μάθετε πώς μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ατομική, από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολύ ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τώρα πια που ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, θα είναι η Παρί που έκανε, νομίζω, την καλύτερη, έδωσε την καλύτερη παράσταση σε όλο το τουρνουά, στους δύο ημιτελικούς με την Bayern, και απέναντι της θα βρει την Arsenal. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγγλογαλλική μάχη στον τελικό. Αν θέλετε να είστε εκεί, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και ναι, μπορεί να είστε εσείς εκεί, στις εξέδρες του σταδίου. Καλημέρα.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Sky 100,3.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στις σταδίου, στη Βασίλισσα Αμαλίας και Βασίλισσα Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Φέρονται μάλιστα να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα παρήγγυπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους, μεταξύ άλλων, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τα 8 η ώρα το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Συγκεκριμένο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 70 χιλιόμετρα. Εις βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθησαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισαν ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μείνει το ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους και δέσμευαν επί ώρες. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή 7 Μαρτίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα, συνεχίζουμε.
0: Άλλη μια μέρα με πολλά πολιτικά σήμερα. Έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις από όλα τα κόμματα. Έχουμε και τα διεθνή προφανώς. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, το κυρίαρχο θέμα, βεβαίως. Επειδή ακριβώς είναι το κυρίαρχο θέμα στα διεθνή, έχουμε ξεχάσει εντελώς, Δημήτρης, το τι γίνεται στη Γάζα και το τι γίνεται στην Ουκρανία. Δεν το ακούμε πουθενά και ό,τι διαβάζουμε στις αναλύσεις στα ξένα μέσα είναι και αυτά πολύ περιορισμένα.
1: Τα έχει λύσει αυτά ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος που τα λύνει όλα.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Τα έχει λύσει όλα.
0: Αν εξαιρέσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, είναι δύο πολύ σημαντικά μέτωπα, τα οποία εμείς εδώ στην επικαιρότητά μας, και όχι μόνο εμείς, και στον δυτικό κόσμο, τα έχουμε, αν όχι ξεχάσει, παραμερίσει. Είμαι λάθος αυτό?
1: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά τώρα έχουμε όλοι ανησυχήσει πόσο θα κρατήσει η ιστορία. Στα βενζινάδικα αυτό βλέπω να συζητάνε περισσότερο μερικοί.
0: Μα υπάρχει σύνδεση αυτών των δεδομένων.
1: Υπάρχει.
0: Η Ρωσία ουσιαστικά γίνεται πλουσιότερη
1: κάθε
0: με
1: μέρα,
0: την κρίση.
1: Κάθε μέρα,
0: ασθενά,
1: σταθερά.
0: Άρα και ισχυρότερη στον πόλεμο της στην εισβολή της στην Ουκρανία. Και κρίση ενεργειακή έχουμε στην Ευρώπη, γιατί πια δεν προμηθευόμαστε αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά κυρίως από την Αμερική και δευτερευόντως από άλλες χώρες. Και έχουμε και ζήτημα με την Γάζα. Είναι μια ανοιχτή πληγή που οι άνθρωποι εκεί πρέπει να ξέρουν πώς θα συνεχίζουν τη ζωή.
1: Και ετοιμάζει σχέδια real estate ο πρόεδρος και θα προχωρήσει, είναι βέβαιο. Τώρα στην πραγματικότητα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα χτες, νομίζω ότι έχει μια σημασία να το σχολιάσουμε, ήταν η δήλωση που έκανε ο φυλακισμένος, τι να πούμε τώρα, τέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ή δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ο Ιμάμογλου, που έκανε μια αυστηρή κριτική στην...
0: Αποκαθιλωθείς
1: και περιμένει τη δίκη του.
0: Ναι, έκανε σκληρή
1: απέναντι στη Φοντερ Λάιν, επειδή είχε πει η Φοντερ Λάιν ότι η Ευρώπη πρέπει στη στρατηγική της να μην είναι δεσμευμένη από τα κέντρα της Μόσχας, του Πεκίνου και της Άγκυρας. Θα μου πεις τώρα και η Φοντερ Λάιν μια δήλωση μάλλον... Της ξέφυγε λίγο στο πόσο τα τοποθέτησε, αλλά το ότι ο Ιμάμογλου βγήκε και είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται η Άγκυρα με το Πεκίνο και με τη Μόσχα μέσα από τη φυλακή, το κρατάμε. Έτσι. Έχει μια σημασία.
0: Ναι, από την άλλη, Δημήτρη.
1: Γιατί πολλοί λένε ότι γίνονται διάφορες διεργασίες και στο πολιτικό μέτωπο της Άγκυρας. Θα δούμε.
0: Δεν έχω εικόνα για αυτό. Πάντως, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή έχει.
1: Και πολλοί άλλοι δήμαρχοι.
0: Ναι, τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο, το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αν κρίνει δηλαδή αυτό που θα πει ότι είναι καλό για τον ίδιο και για τη χώρα του ίσως, εφόσον είναι και πολιτικός ακόμα. Θα σου πω όμως κάτι το οποίο θα έπρεπε κατά την άποψή μου να λέει ο Ιμάμογλου και κάθε άλλος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν στην Τουρκία, ότι ευρωπαϊκό κριτήριο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη στις σχέσεις της Ευρώπης
1: πρέπει,
0: και
1: ναι,
0: με
1: σταθερές.
0: Τρίτα κράτη, ακριβώς, και με κράτη τα οποία έχουν μπει σε μια διαδικασία σχέσης ειδικής με την Ένωση, αν όχι ένταξη σε δεύτερο βαθμό. Εκεί λοιπόν η Τουρκία δεν παίρνει καλό βαθμό, δεν παίρνει καλό βαθμό αποδεδειγμένα, ελέγχει πλήρως την δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, τον στρατό. Νομίζω ότι δεν θα σου πω για τους πολιτικούς που έχει φυλακίσει και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ιμάμογλου, αναφέρομαι σε πολλούς
1: Σωριδών.
0: Και στον επικεφαλής του Κουρδικού κόμματος στην Βουλή που μπήκε μέσα χωρίς στοιχεία ως τρομοκράτης και πολλοί άλλοι.
1: Βεβαίως την ίδια στιγμή μας έδειξε ένα φοβερό πύραυλο η Άγκυρα εχθές.
0: Ναι, υπερηχητικό.
1: Ο οποίος λέει είναι ο καλύτερος στον κόσμο, ο πιο ισχυρός. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι ανάλογο με την Τεχεράνη που έλεγε ότι έχω τους μεγάλους πυράβλους.
0: Έχει εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων.
1: Φοβερό λέει. Μπορεί να φτάσει, λέει, άμα πάει πιο δυτικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς φαντασιώνονται μερικοί στρατηγοί στη γειτονική χώρα. Μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Λέτε να ανησυχήσει ο Τραμπ. Είναι ωραίες αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή φτάνει στο σημείο για τραγέλαφο εντελώς. Τώρα από εκεί και πέρα το να γίνεται μια έκθεση και να παρουσιάζεται αυτός ο επιμήκης σούπερ πύραυλος.
0: Κοίταξε, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό
1: και
0: η Άγκυρα.
1: Και τη λογική της αυτοκρατορίας σε εισαγωγικά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι λίγο πιεσμένη στους εξοπλισμούς της για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται, αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας ενδυνάμει ανταγωνιστής της Τουρκίας, που είναι και στην θάλασσα και στον αέρα και στην ξηρά. Και από την άλλη, η Τουρκία έχει πρόβλημα στον εξοπλισμό της, κυρίως στα αεροπλάνα, διότι η Αμερική ακόμα την έχει μπλοκαρισμένη στα F-35. 35, αλλά και η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία και η Βρετανία θα την εντάξουν στο πρόγραμμα των Eurofighter, ακόμα δεν έχει πάρει το πράσινο φως οριστικά για να ξέρει πώς θα προχωρήσει. Οπότε είναι, φαίνεται πιεσμένη και προφανώς θέλει να δώσει ένα στίγμα κυρίως στο εσωτερικό και δευτερευόντως στο εξωτερικό για την στρατιωτική της ισχύ. Όμως ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την στρατιωτική ισχύ, Δημήτρη, θα σου πω αμέσως. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος σου θυμίζω ο καινούριος, είχε δηλώσει ότι είχε ελληνικό DNA και ότι ήταν συγγενής του Μεγαλέξανδρου. Το έχεις διαβάσει αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο αρχηγός στρατού?
1: Εκεί εντελώς συμπτωματικά έχουν φουλ δημοκρατία, έτσι, εντελώς πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, ειλικρινά δεν έχω κοιτάξει το. Είδα όμως ότι είναι χριστιανός.
1: Γιος της κατάστασης. Μάλιστα. Είναι επίσης οικογενειοκρατία.
0: Εγώ θα σου πω τώρα, μέσα στα αστεία, δεν είναι κακό
1: αρχιστράτηγος. Ιστορικός. Και άλλα πολλά. Έχει ελέγξει
0: μέσα στα
1: DNA.
0: Αστεία που κάνουμε. Δεν είναι κακό κάποιος να θεωρεί τόσο σημαντική και επιδραστική προσωπικότητα τον Μεγαλέξανδρο με την ελληνική του προφανώς καταγωγή και να θεωρεί ότι μπορεί να τον έχει ως πρότυπο, έστω και με αυτό τον
1: Μήπως θεωρείς κανείς ότι πρέπει να γίνει κανένα ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών εκεί?
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Αφού έχουμε τόσες αναφορές.
0: Ξέρεις τι δήλωσε ο εν λόγω κύριος? Καθήβησε τους Τούρκους, τους είπε διαβολικούς, θα μπουν στις θέσεις τους και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή το ανέφερες, να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι, λέει, η αυτοκρατορία του διαβόλου και είναι αντίχριστος ο επικεφαλής τους. Νομίζω λοιπόν ότι έμπλεξαν οι Τούρκοι με τον αρχιστράτηγο της Ουγκάντα, με το αίμα του Μεγαλέξανδρου. Βέβαια, κάποιος να τον ενημερώσει ότι ο Μεγαλέξανδρος πρώτα πέρασε από τα μέρη του της νυν Τουρκίας και μετά έφτασε, που δεν έφτασε στην Ουγκάντα, νομίζω.
1: Δεν μπορεί έφτασε. Να νομίζω ότι χάθηκε εκεί στην έρημο τότε, στη Σίβα, που τον ψάχνουμε ακόμα. να πήγε λίγο παρακάτω τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά αν θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω,
0: είπε επίσης ότι
1: διδακτορικό, δικτατορικό.
0: Πριν το πεις, ότι είναι σύμμαχος του Ισραήλ και απείλησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να καταλάβει την Ταχεράνη σε 2 εβδομάδες.
1: Ωραία, με πρόλαβες.
0: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω ότι αν γίνει μια καλή προσφορά οικονομική από την πλευρά της Άγκυρας, μπορεί να ξαναδεί και τα ιστορικά θέματα και το DNA. Ένα τέτοιο δικτατορικό καθεστώς και άλλα πολλά. Άλλωστε, γίνεται χαμός και στην Αφρική. Μπορούμε να το πιάσουμε άλλη φορά, ένα ωραίο θέμα, διότι έχει βάλει μεγάλο ποδάρι το Πεκίνο και η Μόσχα του κυρίου Πούτιν.
0: Βεβαίως.
1: Παρότι δεν πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία, γιατί είδαμε ότι οι τζιχαντιστές, ακόμα και στις χώρες που υποτίθεται ότι με τη στήριξη των μισθοφόρων των Ρώσων που έχει στείλει εκεί η Μόσχα, κοντεύουν να καταλάβουν την πρωτεύουσα στο Μάλι και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι τότε υποτίθεται ότι απαντήσαν στην παλιά από αποικιοκρατική δύναμη της Γαλλίας, είπαν ότι έχουν ζητήματα, προσδέθηκαν στο άρμα του νεοτσάρου και από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουν παρά τις μοιρασιές. Εν ολίγης, τα δικτατορικά καθεστώσα το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν τις όποιες ελάχιστες ευκαιρίες έχουν για όποια ανάπτυξη, για όποια δημοκρατία, για όποια κοινωνική διανομή. Βλέπουμε να εναλλάσσονται. Να μην το πω τώρα υποτιμητικά και παρεξηγηθώ.
0: Και
1: δεν
0: στηριζόμενα αυτά τα καθεστώτα σε
1: νεοφύλαρχοι, οι οποίοι στον καλύτερο προσφέροντα ανά πάσα συγκυρία το παίζουν για όσο συγκυρία
0: έχεις δίκιο.
1: Συγκυρία κρατηθεί.
0: Τώρα ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος
1: είναι
0: Μητσοτάκης.
1: Είναι η πολύμικρο τη συνεδρίαση.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Ξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέρφους βουλευτές, παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας.
0: Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρη, δύο αναφορές κατά την άποψή μου έχουν σημασία. Ένα, το ουσιαστικό για τα συνταγματικά. Έχει δώσει ήδη έναν κατάλογο 30 προτάσεων για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και είπε επίσης ότι είναι δυναμική διαδικασία και ότι κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέσει και τη δική του πρόταση. Και δεύτερον, είναι σημαντικό το τι κάνει αυτή τη συνεδρίαση σε ένα κλίμα το οποίο ήταν κλίμα, όπως είχε μεταφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, δυσφορίας κάποιων βουλευτών για τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρίως για το επιτελικό κράτος, όπως είχε εκφραστεί και από την επιστολή στα νέα.
1: Οι δυσφορίες νομίζω ότι μαζεύονται σε τέτοιες συνεδριάσεις, το έχουμε ξανασυζητήσει και νομίζω θα μας επιβεβαιώσει και η συνέχεια τη συζήτηση εκτός απρόπτου. Από όσα ακούσαμε πάντως, επειδή πράγματι το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης θα έχει μια σημασία, όποια και να είναι η πολιτική σύγκρουση, θα τη μελετήσουμε και θα δούμε και πώς θα τοποθετηθούν σε μια σειρά ζητήματα αναλυτικά και ο αρμόδιος τώρα ο κύριος Τηλιανίδης. Από όσα ακούσαμε πάντως, θα έλεγα να προσέχουμε μερικές διατυπώσεις. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι είμαστε η μόνη εθνική δύναμη ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα πρωθυπουργό σε μια δημοκρατική χώρα.
0: Όχι, είπε, είμαστε η μόνη εθνική δύναμη που κάνει α, β, γάμα. Δεν λέει ότι οι άλλοι δεν είναι εθνικές δυνάμεις.
1: Νομίζω πιο προσεκτικές διατυπώσεις βοηθάνε να μην πηγαίνουμε αλλού.
0: Δεν εννοεί αυτό.
1: Ας το προσέξουμε.
0: Ειδικά ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ως επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας, πάντα με σεβασμό. Τουλάχιστον θεσμικό μιλάει στους αντιπάλους.
1: Τώρα το αφήνω αυτό γιατί θα το ξανακούσουμε. Καλό. Εντάξει, εγώ λέω.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Είναι μια πρόχειρη διατύπωση. Εντάξει. Okay. Δεν θέλω να τα τεντώνω εγώ, αλλά βλέπω να μεγαλώνει η ένταση. Και επειδή νομίζω η ένταση παίζεται και επικοινωνιακά, νομίζω το βασικό που πρέπει να πούμε ότι αν έχει κάποιο νόημα η σημερινή συνεδρία είναι ακριβώς αυτό που είπε. Νομίζω το ακούσαμε, ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Mm-hmm. Και επανέρχομαι ότι έχει κάθε δικαίωμα και η κυβέρνηση να λέει ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Και από εκεί και πέρα η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα προγραμματικά αλλά και τα συνταγματικά επιμένω θα μπορέσει να μας δώσει σε όλους μια δυνατότητα να δούμε ποιος έχει πιο συγκροτημένη συνολική
0: πρόταση
1: παρέμβαση και για τη διακυβέρνηση
0: αλλά, Δημήτρη, επίπεδο...
1: και για τη ρύθμιση των θεσμών. Που ταλανίζονται, να μην πω άλλη φράση.
0: Να πούμε ότι αυτό το έχει ξαναπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα διεκδικήσει, όμως είναι σημαντικό το timing. Δηλαδή το λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα ανάμεσα σε σενάρια για τα ευρωπαϊκά και το ευρωπαϊκό μέλλον, για την πίεση που μπορεί να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία λόγω μη αυτοδυναμίας ή οτιδήποτε άλλο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κλείνει τα αυτιά των βουλευτών σε διάφορες παραφιλολογίες και δίνει ένα στίγμα σταθερότητας εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ειδήσεις προς το παρόν και μετά επιστρέφουμε και με ένα ακόμα απόσπασμα αλλά και συζήτηση επί της ομιλίας του Πρωθυπουργού και τα άλλα πολιτικά νέα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα

0: επιστρέψαμε με αυτά και με αυτά. Δεν έχουμε συστηθεί από το πρωί. Δημήτρη, ακούτε
1: Sky. Το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχουμε και εμείς κάποιο DNA και να είμαστε την οικογένεια.
0: Εννοείς από τον Μεγαλέξανδρο.
1: Το Φίλιππο και τον Μεγαλέξανδρο. Το ψάξουμε το θέμα.
0: Μόνο οι Αφρικανοί έχουν, γιατί είχε ο Μεγαλέξανδρος επεκτείνει τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη και στα πλάτη ολόκληρη.
1: Να ανακαλύψουμε και άλλες
0: εκστατείες. Εντάξει τώρα, πέρα από τις πλάκες, γιατί πλάκα είναι, γιατί δεν φαίνεται πολύ σοβαρό.
1: Ναι, αλλά αυτές τις πλάκες τις λένε οι ηγεσίες σε κάποιες χώρες που έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Έχει δίκιο. Πέρα από τις πλάκες όμως, είναι σημαντικό το να θέλει κάποιος να ταυτίσει τον εαυτό του με τον ελληνικό, την Ελλάδα και τον Έλληνα στρατηλάτη μεγάλο, τον Μεγαλέξανδρο.
1: Νομίζω ότι και ο φίλος μας ο Τραπ πρέπει να ψάξει το γενεαλογικό του δέντρο.
0: Μη λες τέτοια τώρα,
1: τώρα που σκέφτεται να έρθει από την περιοχή μας.
0: Μη λες τέτοια, γιατί μπορεί να ανακαλύψει τίποτα και να έχουμε ζητήματα. Ας τον καλύτερα εκεί που είναι.
1: Βλέπω μερικούς που με πολύ πόθο περιμένουν πότε θα περάσει ο Τραμπ. Για να δούμε.
0: Να σου πω τώρα να συστηθούμε ή
1: δεν ναι, σωστά.
0: Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Να πούμε ότι η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε μέρα έχει ο Δημήτρης Γιαννίδης. Να πούμε ότι τα τραγούδια μας βάζει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και να πούμε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και Skyrate. Radio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ θέλω, Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε να σε ενημερώσω και για κάτι για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, αυτά δηλαδή είναι χαρακτηριστικά, είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας. Τι κάνουμε λοιπόν τότε? Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για την δυστρεψία, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Εχθές έγινε η εκδήλωση της

0: του Πανεπιστημίου στην αίθουσα τελετών για την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διδάκτορα και της νομικής σχολής και της κοινωνικής θεολογίας. Και το λέω γιατί έγινε πολιτικό γεγονός τελικά.
1: Πολιτικό, κοινωνικό.
0: Κοινωνικό, ήταν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Εγώ πήγα. Και πήγα γιατί πρώτον σέβομαι τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεύτερον πήγα για να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν οι πάντες όσοι ας πούμε θεωρούνται η αστική Αθήνα, θα έλεγα, δηλαδή πολιτική από όλα τα
1: κόμματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό που λες τώρα.
0: Το λέω με χαρακτηριστικά.
1: Στο ταξικά, χωριό μου το λέγανε establishment, έτσι δεν το λένε.
0: Establishment, ναι. Ναι. Η διοίκηση. ήταν εκεί η κορυφή της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκή. Πρώην πρόεδρε Δημοκρατίας. Πρώην πρωθυπουργή.
1: Έλειπε ένας πρώην πρωθυπουργός, αν κατάλαβα πάντως.
0: Έλειπε ο κύριος Καραμαλής. Ναι, γιατί είχε μία ομιλία εκείνη την ώρα για τα καπνά.
1: Και έριχνε κάτι μικρές ή μεγαλύτερες φήνες, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι. Για το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, όπως λέμε, και τις ευθύνες της κακής διασπάθησης κτλ.
0: Είδα πολλούς επιχειρηματίες επιδραστικούς της χώρας μας. Είδα, όπως σου είπα, ακαδημαϊκούς. Το σημαντικότερο όμως είναι, τώρα για το σοβαρεύω, η ομιλία του κυρίου Βενιζέλου είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα σου πω γιατί. Γιατί μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη και τη θεολογία. Δηλαδή, πώς δύο θεωρητικώς ασύμβατες έννοιες, κάτι άψυχο και κάτι μόνο τεχνολογικό όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να συμβαδίσει με την θεολογία που είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να ψάξετε και να αναζητήσετε αν ενδιαφέρεστε αυτή την ομιλία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετική τεκμηρίωση. Νομίζω είναι και ένα αποτύπωμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος, ένα στίγμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος. Πάντως για τον Καραμαλή που λες. Είχαν συμμετάσχει
1: και άλλο πρώην
0: μαζί.
1: Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκεί.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν εκεί.
1: Πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω αν είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Α, να είναι ωραίο ερώτημα.
0: Πάντως σου θυμίζω ότι.
1: Επειδή ήταν establishment, μπορεί να μην πήγε, δεν ξέρω.
0: Σου θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Βενιζέλο είχαν συμμετάσχει μαζί σε προηγούμενη εκδήλωση και στο ίδιο πάνελ. Και με πολύ μεγάλες αυρότητες μεταξύ τους. Και εκεί ήμουν παρόν, να ξέρεις. Όλα τα κοσμικά είμαι παρόν.
1: Δεν είναι μόνο κοσμικά, είναι και πολιτικά. Εντάξει, καλά κάνεις. Μαζεύεις πληροφορίες, εικόνες, εντάξει.
0: Το παραπολιτικό σκέλος όμως της εκδήλωσης του κυρίου Βενιζέλου δεν έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το κόμμα του. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, καθόταν δίπλα στην κόρη του κυρίου Βενιζέλου στην πρώτη σειρά. Να πούμε ότι ήταν και η εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας, αλλά και της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος παρών, δεκάδες Μητροπολίτες.
1: Τα συνδύασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πετυχημένα όλα. Τώρα είδα προηγουμένως ότι σήμερα έχει πάει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Πώς από το Βενιζέλο με πας στην ΕΡΤ τώρα, είναι άλλο θέμα.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικώς.
0: να ξέρεις λοιπόν ότι τα παραπολιτικά έχουν να κάνουν περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία και λιγότερο με τον με το χώρο που βρίσκεται ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή το χώρο
1: σε,
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε μυρίζομαι που το πας.
0: Πού το πάω. Στην πρώτη γραμμή ποιοι κάθονταν.
1: Στη χειραψία που έγινε στο χαιρετισμό ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και
0: αλλού
1: τον κύριο
0: Μπακογιάννη. Αλλού θα σε πήγαινα, αλλά αφού με πας εκεί, θα πω ότι αυτό δεν θεωρώ την είδηση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε το χέρι στον κύριο Σαμαρά. Η κυρία Μπακογιάννη είναι η αστική ευγένεια που επιβάλλει όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει συμπορευτεί, τον οποίο γνωρίζει, να του δώσει το χέρι, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν θεωρώ κατά την άποψή μου.
1: Το έχουμε πει. Φαντάζομαι μην είχαν χαιρετηθεί τι θα γινόταν.
0: Θα σου θυμίσω δε, επειδή είσαι παλιός και δεν το θυμάσαι όπως θα έπρεπε να το θυμάσαι.
1: Τι να κάνουμε, ξεχνάμε. Θα πάρουμε κάποιο φάρμακο.
0: Να ύμνει στο πατέρα της Ντόρας Μπακογιάννη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που παρά τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα που είχε με τον Σαμαρά, του είχε δώσει το χέρι του στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 40 χρόνια το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει και έδωσε ο Μητσοτάκης το χέρι στο Σαμαρά και χαιρετηθήκαν.
1: Άρα, έχει περάσει παρά πολλά λοιπόν κύματα
0: της,
1: η παράταξη.
0: Παρά λοιπόν τις αντιπαλότητες, υπάρχει η αστική ευπρέπεια και βγαίνει όπως θα έπρεπε να υπάρχει σε αντίστοιχες περιστάσεις. Η είδηση λοιπόν όμως δεν με αφήνει να την πω, δεν θες να την ακούσεις μάλλον.
1: Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός, λέω, ήταν στις περιοδίες η Ορδανία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί
0: ήρθε όμως τώρα εδώ και.
1: Δεν ξέρω αν θα χαιρετιόταν με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το έχουν κάνει παρά το γεγονός ότι. Καταρχάς ο κύριος Σαμαράς είχε καταδιαγραφεί και ο Πρωθυπουργός είχε πάει στην κηδεία του παιδιού του. Σας θυμίζω αυτό. Δηλαδή,
1: σωστό και αυτό.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Άλλο το κοινωνικό και άλλο το. Η ευπρέπεια και άλλο το πολιτικό. Εγώ θέλω να σε πάω στην είδηση και με ξεφεύγεις. Δεξιά και αριστερά με πας. Η είδηση είναι για μένα ότι ο κύριος Σαμαράς κάθισε ανάμεσα στην κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας που εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση, και δίπλα στον κύριο Νίκο Δένδια. Και πίσω καθόταν ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έψαχνες για πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και επειδή τους έβλεπα και ήμουνα σε σημείο που είχα οπτική επαφή, συνέχεια συνομιλούσαν σε πολύ καλό πλαίσιο, σε πολύ καλό κλίμα, ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Μεϊμαράκη. Άρα, αυτό που λες περί χαιρετισμών και τα λοιπά δεν έχει ουσία, δεν έχει βάση.
1: Νομίζω ότι και στην προηγούμενη εκδήλωση που είχες παρευρεθεί τότε για την επέτειο της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, ήταν και εκεί ο κύριος Δένδια.
0: Και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Καραμαλής. Αυτή η εκδήλωση.
1: Οι κοινωνικές συμπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Αλλά
0: αυτό
1: λογικό. Λογικό
0: εσύ δεν βλέπεις πολιτικό.
1: Εγώ βλέπω ότι πάντως σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απουσιάζει πάλι ο κύριος Δένδιας. Είναι σε μια αποστολή στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Άρα βλέπω μια σειρά συγκυρίες. Τις σωστές στιγμές διαλέγει ο καθένας που βρίσκεται, γιατί ο προγραμματισμός είναι και κινητικός βέβαια στα κόμματα.
0: Υπάρχει πάντως μια διαρροή πάντως ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα αναφερθεί στον κύριο Δένδια και ότι δεν βγαίνει μπροστά στις κρίσιμες μάχες της παράταξης να βάλει πλάτη κτλ.
1: Το έχει πει παλιότερα.
0: Παλιότερα το έχει πει.
1: Αλλά
0: δεν το έχει πει
1: ευθέως.
0: Ποτέ δεν το λέει ο κύριος Γεωργιάδης ευθέως. Δεν λέει το όνομα Δένδιας. Λέει κάποιοι κρύβονται, κάποιοι δεν δίνουν τη μάχη, κάποιοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως να σου πω κάτι, και ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό που κάνει νομίζω ότι ρίχνει νερό στο μήλο της... πώς να το πω, δεν θα το πω, των προβλημάτων, ας πούμε, ενός κόμματος. Ο κύριος Δένδιας είναι δημοφιλής πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία και ευρύτερα, και ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω ότι αντιπαρατεθέμενος με τον κύριο Δένδια θέλει να πάρει λίγο από την δημοφιλία.
1: Τέλος πάντων, στην αφετηρία μιας μακρότατης προεκλογικής περίοδου βρισκόμαστε ούτως ή άλλως. Από ό,τι μυρίζομαι, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, οι κινήσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται κάποια εκλογική πιο γρήγορη κίνηση για το φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε σε αυτή τη φάση, παρά ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσει αυτό που έχει πει επανειλημμένα στην ολοκλήρωση της θητείας.
0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τη Μαρία την Καρακλείου με την πολιτική αναλυτική.
1: Ωραία.
0: Πριν όμως τη βάλουμε στην παρέα μας για να συζητήσουμε, πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό για να έχουμε όλο το χρόνο μετά μαζί μας, όλο το χρόνο δικό μας, να συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Καρακλείου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πολλές, πολλές καλημέρες από τη συχνότητα του Ερμή στους 91,8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε στη Ζάκυνθο του 2026 με θέματα, λες και βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη του 2000, ας πούμε, αντίστοιχα. Να μην πούμε χρονολογία, γιατί δεν είμαστε και σε θέση να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια πολλά από τότε που ταξιδέψαμε. Λοιπόν, και να μην πω ότι και πολεμικοί ανταποκριτές να είμαστε, λιγότερη δουλειά θα είχαμε από αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας. Λοιπόν, να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας ακούτε εντός και εκτός Ζακύνθου, να καλημερίσουμε τους Έλληνες και τους Ζακυνθινούς από την Ομογένεια που παρακολουθούν όσοι μπορούν διαδικτυακά, να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα των 91,8 και ότι από ένα χτεσινό δημοτικό συμβούλιο που το παρακολουθήσαμε μέχρι αργά καταφέραμε και γράψαμε τα πιο σημαντικά για να τα διαβάσετε εσείς σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, και τα πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με τα ποντίκια και τη λεπτοσπήρωση, με τα σχέδια πόλης και με την υπόθεση της ξενοδοχειακής μονάδας που χτίζεται στο Τραγάκι κοντά στην Αμμουδιά. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε έναν από τους καλεσμένους μας και είναι ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής κοινότητας. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Κώστας Πέτας, για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τις καλημέρες μας, κύριε Πέτα.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου. Καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές σας. Θέλουμε, και στους ακροατές μας. Και όλους τους Ζακυνθινούς,
1: όπως είπατε πολλές εκπομπές για να συζητάμε τα προβλήματά μας, αλλά όλα τα συζητάμε και άκρη δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, ο συνδυασμός
2: είναι
1: σας...
2: για να έχετε δουλειά εσείς οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι είναι ένα επάγγελμα στη Ζάκυνθο που δεν θα μείνετε χωρίς δουλειά και χωρίς νέα τα οποία να μπορείτε να δημοσιεύετε και βέβαια να έχουμε τα ανταπόκριση από τον κόσμο.
1: Μόνο που τα νέα αυτά, ξέρετε, είναι επαναλαμβανόμενα. Γυρίζω δεκαετίες πίσω τις εφημερίδες με τα πρωτοσέλιδα που είναι και ιστορική καταγραφή. Από το 1989 εγώ δημοσιογραφώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και βλέπω τα ίδια προβλήματα, εξυγχρονισμένα λίγο και πιο σύνθετα, αλλά τα ίδια επαναλαμβάνονται. Ας πούμε το κομμάτι της αποχέτευσης, το κομμάτι με τα ποντίκια, το κομμάτι με τα σχέδια πόλης. Ειλικρινά τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν.
2: Δυστυχώς, όσοι και να περάσουν, όσες δημοτικές αρχές και να περάσουν, ή όσα θεσμικά όργανα και να αλλάξουν χέρια, κατά κάποιο τρόπο αναμοχλεύουν τα ίδια θέματα, χωρίς βέβαια να έχουν υπάρξει ουσιαστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα, όσο βέβαια και τις υποδομές μας. Οι Ζακυνθινοί και οι ψηφοφόροι αλλάζουν τις κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, τίποτα δεν γίνεται ουσιαστικό προς όφελος όλων εμάς, βέβαια των κατοικούντων, των παρημούντων, του Ιερουσαλήμ και βέβαια των μόνιμων συμπολιτών μας, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια διαφορετική καθημερινότητα. Και μέχρι το 2026 μιλάμε ακόμα για ρουραίους, μιλάμε ακόμα για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν επιληθεί. Υπάρχει και η τεχνική διαχείριση πλέον, όπου με τον εξυγχρονισμό του κράτους τα πράγματα μπορούν και προχωρούν πιο γρήγορα, όπου δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, διότι όταν μιλάμε για ανύπαρκτες μειοκτονίες, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα και διαμέσω του διάβια να ελέγχουμε το τι κάνουν οι διοικούντες, και αυτό το εργαλείο μας έχει φανερώσει την ανυπαρξία, πολλές φορές την έλλειψη ενεργειών από τη Δημοτική Αρχή. Είδαμε για την 25 και την 26 μόνο και αφού υπήρχε το θύμα, τα κρούσματα.
1: Το σημειώνω γιατί υπάρχει υγειονομική υπηρεσία εκεί γι' αυτό.
2: Ναι, σωστά. Μόνο και αφού υπήρχε το κρούσμα, ο
1: συμπολίτης
2: μας, το θανατηφόρο κρούσμα, τότε έγιναν κάποιες ενέργειες 23 και 24 Απριλίου, ούτως ώστε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες, κάποιες χρηματοδοτήσεις για τη μειοκτονία. 25-26 οι συνάδελφοι μας προέδροι και οι τοπικοί σύμβουλοι στα χωριά δεν έχουν δει καμιά μειοκτονία. Συμπολίτες μας οι οποίοι εργάζονται σε σχολικά κτίρια, συγκροτήματα, και εκεί υπάρχουν ελλείψεις και οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι συλλόγοι γονέων μαζεύουν λεφτά ούτως ώστε να φέρουν ιδιώτες να κάνουν κάποια μειοκτονία στα σχολεία. Υπάρχει μια εγκατάλειψη και βλέπουμε χρήματα τα οποία διατίθονται διαμέσω των απευθείας αναθέσεων για άλλους λόγους να γίνονται διαδικασίες πολύ γρήγορα, fast track διαδικασίες, και για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία μας να κολλησιεργούν ή να μπαίνουν στη διαδικασία. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη, είναι της περιφέρειας, είναι του υγειονομικού, είναι ευθύνη ολωνών μας, και γι' αυτό κιόλας και εμείς, κύριε Ξενόφου, και εγώ διαμέσω του βήματος του Δημοτικού Συμβουλίου είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα παρατηρητήριο σχετικά με τη λεπτοσπήρωση, να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία και μια κοινή ομάδα εργασίας από περιφέρεια, ΔΕΙΑΣ, Δήμο και υγειονομικό, ούτως ώστε να γίνονται ενέργειες από κοινού και βέβαια να ενημερώνονται οι συμπολίτες μας σε real time για το πού γίνονται αυτές οι ενέργειες, ναι. Όχι αποσπασματικά, αλλά σε όλο το δίκτυο και σε όλες όπου χρειάζεται τέλος πάντων να γίνει η μειοκτονία.
1: Να σας πω, επειδή το θέμα το κουβεντιάζουμε συνέχεια σε δημοτικά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια, mm-hmm. γίνονται συνέντευξη τύπου. Ήρθε εδώ ο ΕΟΔΗ τρέχοντας και έφυγε. Λοιπόν, και είναι ο μήνας σήμερα, έχει 7 και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η μειοκτονία. Και αν έχει ξεκινήσει και δεν το ξέρουμε, και θέλω mm-hmm. να ρωτήσω πού έχουν πάει. Στο ποτάμι πάντως δεν έχει έρθει κανένας εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, που είναι η νούμερο 1 επικίνδυνη περιοχή στην πόλη, έτσι, της πόλης. Λοιπόν, και κάνουμε έκκληση στις αρχές του τόπου, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Και σταχαιολογώντας και εγώ την κουβέντα που είχατε χτες, σκέφτηκα πώς θα τα ιεραρχήσω αυτά όλα, να τα βάλω σε μια σειρά. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι στην κουβέντα μας, ναι, το θέμα της λεπτοσπείρωσης είναι το πιο σοβαρό, γιατί έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα μια οκτονία. Πότε θα ξεκινήσουμε? Πρέπει να πεθάνουν κι άλλοι δηλαδή.
2: Δεν δόθηκαν σαφές απαντήσεις, ούτε απαντήσεις δόθηκαν σχετικά με τις συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που ανέφερα 23 και 24 Απριλίου, και ανέφερα αν ο κύριος Δήμαρχος γνωρίζει για κάποια που έχει γίνει νωρίτερα, που δεν βρήκα εμείς το ΔΙΑΒ, για να μας ενημερώσει. Δυστυχώς δεν έγινε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το ερώτημα που κατέθεσα, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πράγμα που αναδεικνύει την προβληματική που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις περιοχές, στην περιοχή Ξηφίτα, στην περιοχή του Ρόιδου και των Αμπελοκήπων, στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη, σε σημεία που πραγματικά οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Υπάρχουν οι υγειονομικές βόμβες, όχι μόνο
1: και στο ποτάμι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε, κύριε Πέτα.
2: Και βέβαια σε χωματερές.
1: Τα νύχτα, όπως ανοίγουμε την πόρτα, είναι απ' έξω τα ποντίκια, να ξέρετε.
2: Ακριβώς. Πλέον είναι πολύ αργά, διότι.
1: Αλήθεια τα ποντίκια, το λέω. Γιατί μπορεί να μας πιστεύουν οι συμπολίτες μας. Εγώ το βράδυ που βγαίνω αργά, έξω από την πόρτα, άμα καμιά φορά δεν προσέξω, είναι ποντίκια και προσπαθούν να μπουν μέσα.
2: Έτσι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πλέον τα ποντίκια έχουν γίνει αρουραίοι. Και έχουμε πληροφορίες από συμπολίτες μας στην περιοχή του αεροδρομίου και του Ρόιδου, όπου βγαίνουν οι συμπολίτες με τις καραμπίνες, ούτως ώστε να προστατεύσουν.
1: Αλλά παλαιά
2: να προστατεύσουν τις κότες τους, τα πρόβατά τους.
1: Παππούδες και γιαγιάδες βγαίνανε με τις καραμπίνες.
2: Μιλάμε για τη Ζάκυνθο των εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις, ακούμε για χρήματα από εδώ, επενδύσεις από εκεί, και βέβαια δεν έχουμε λύσει βασικά θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία πρωτίστως των πολιτών μας, αλλά και βέβαια των πολυπόθετων επισκεπτών μας.
1: Ξέρετε, αν συμβεί κάτι με ένα τουρίστα, με ένα κρούσμα τέτοιο, έχει σκεφτεί κανένας από τις αρχές του τόπου τι θα συμβεί, και από τους επιχειρηματίες του νησιού μας που χτίζουν ξενοδοχεία, βίλες κλπ. Αλήθεια, έχει σκεφτεί κανένας τι θα γίνει? Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία μεριά να είναι με τη σέσουλα τα λεφτά να δίνονται στο επιχειρηματικό, στο επιχειρήν γενικότερα, και από την άλλη να κάνουμε οικονομία σε θέματα τόσο σοβαρά για τη δημόσια υγεία.
2: Γι' αυτό, κύριε Ξενόφε, ένας λόγος που φέραμε το θέμα για την επιχειρηματική μονάδα ανέγερσης που γίνεται στην περιοχή του Γαϊδάρου, αναφέραμε και ειδικά αλλά και γενικά το θέμα, σαν γεγονός της φέρουσας και της αδυναμίας για τη φέρουσα ικανότητα του νησιού μας, όπου βλέπουμε να οικοδομούνται και θα οικοδομηθούν ξενοδοχειακές μονάδες εκατοντάδων κλινών σε ένα νησί που ήδη νοσεί. Ζούμε όλοι μας τα προβλήματα με τους βιολογικούς, με τα λύματα στους δρόμους σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, αλλά και στα χωριά μας, όπου είναι και εκεί οι υγειονομικές βόμβες και λόγοι εμφάνισης λεπτοσπείρωσης. Και όταν ακούει όλα αυτά ο συμπολίτης, πραγματικά δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για αυτούς τους νόμους, τους υπάρχοντες νόμους, αλλά και τους νόμους οι οποίοι διαμορφώνονται και δίνουν τη δυνατότητα σε όλες αυτές τις μονάδες, κατ' επίφαση της νομιμότητας, να μπορούν να χτίζουν κοντά στον Αιγιαλό, να ξεπαίνουν τον Αιγιαλό, να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, οι παραλίες και τα φυσικά τοπία να χάνουν τον ιρμό τους και την συνοχή τους. Και οι συμπολίτες μας που είχαν συνηθίσει για πολλές δεκαετίες να πηγαίνουν να κάνουν το μπάνιο μας, πλέον να ξεσπιτώνονται και να σου λέει τα μπογαλάκια σου σε άλλη παραλία, γιατί πλέον εδώ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση και, κυρία μου, δεν μπορείς. Και βέβαια όλα αυτά με τις ευλογίες της κυβέρνησης και του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου, όπου βρίσκει τη δυνατότητα η ισχυρή, όπως γνωρίζουμε, κύριε Ξενόφου, να διαμορφώνουν εκείνα τα νομικά πλαίσια για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά συμβάντα. Διότι μια επιχείρηση σκοπό έχει το κέρδος.
1: Και εμείς καλά όμως κάνει, γιατί έτσι είναι η επιχείρηση. Απλά το κράτος είναι εδώ για να βάζει τα όρια και τους νόμους.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς, σαν κοινωνία των πολιτών, σαν παράταξη της μειοψηφίας, αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, χωρίς να έχουμε στο στόχαστρο συγκεκριμένα ή να θέλουν να κυνηγήσουμε τις επιχειρηματίες. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την κολυσιεργία και την αδυναμία αυτού του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, όπου δίνεται δυνατότητα σε όλους αυτούς να κάνουν αυτές τις μορφές επενδύσεις, εις βάρος βέβαια όλων εμάς, των συμπολιτών μας, του φυσικού μας περιβάλλον, του φυσικού μας πλούτου, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Ξενόφ, ότι όλοι αυτοί οι επισκέπτες έρχονται για αυτή την όμορφη Ζάκυνθο, τη δατωμένη Ζάκυνθο, τη πράσινη Ζάκυνθο, τη γαλάζια πράσινη, την γαλάζια Ζάκυνθο, όπου δυστυχώς αν συνεχίσει έτσι αυτή η μορφή οικοδόμησης και ανοικοδόμησης, δεν θα έρχονται πλέον οι επισκέπτες μας και θα μείνουν μόνο
1: γιατί
2: τα τουβάρια και τα τσιμέντα.
1: Γιατί θα είναι μια τσιμεντένια Ζάκυνθος και όχι καταπράσινη και λουλουδιασμένη. Λοιπόν, αυτό όμως έχει να κάνει με τις ευθύνες της πολιτείας. Και ξέρετε, γιατί το λέω, σήμερα παρουσιάζεται στην Αθήνα το χωροταξικό για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη και ο άλλος ο υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ετοιμαζούμε συνέχεια πλαίσια, μελέτες και επί της ουσίας να μην κάνουμε τίποτα. Διότι και εγώ μια σύντομη ματιά που του έριξα είδα ότι είναι να φύγεται από τη μέση όλοι οι μικροί και να μείνουν οι μεγάλοι να καταπατήσουν τα πάντα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν είναι λογική, ξέρετε, διότι κατά πρώτον έχει παρενέργειες στην οικονομία, στην τοπική ζωή και δραστηριότητα, και κατά δεύτερον αυτά δεν υπόθηκαν ποτέ στα πλαίσια προεκλογικών προγραμμάτων κομμάτων
2: αυτά,
1: που κυβερνούν.
2: Αυτά εκφράζουν, όπως καταλαβαίνουμε, την συγκεκριμένη, την κυβερνούσα παράταξη.
1: Δεν τα πάνε προεκλογικά, κύριε Πέτα μου, αυτά. Όταν δηλαδή ψηφιζόταν η σημερινή κυβέρνηση, δεν τα είπε αυτά.
2: Βλέπουμε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις. Θα έχουν αναδείξει. Έχει αναδειχθεί πλέον στο δημόσιο διάλογο. Βλέπουμε συγκεκριμένοι εργολάβοι έχουν αναλάβει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Χωρίς βέβαια να βλέπουμε επί της ουσίας να αναβαθμίζονται οι υποδομές όχι μόνο στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Βλέπουμε λεφτά τα οποία και κονδύλια δίνονται για εξυγχρονισμό των κτηριακών υποδομών των νοσοκομείων, που μετά από λίγο μπάζουν νερά ή υπάρχουν κακοτεχνίες. Υπάρχει γενικότερα
1: υπάρχει και ατιμορρυσία στην Ελλάδα.
2: Καράβι,
1: γιατί αν ένας απαταιώνας πήγαινε φυλακή, θα φοβόντουσαν οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς όμως η πολιτεία τα αφήνει όλα αυτά και ζούμε σε ένα κράτος και σε τοπικό αλλά και σε γενικό τοπίο, όπου δυστυχώς υπάρχει αναρχία και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι καταλαβαίνει και βέβαια με τις ευλογίες και τις πλάτες της εκάστοτε εξουσίας.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρθηκε κάτι χτες που πρέπει να το δούμε, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη μονάδα που χτίζεται στο Τραγάκι, αλλά γενικότερα για τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, υπόθηκε ότι έχει προκύψει διάβρωση στην παραλία και έχει φάει από το οικόπεδο, ας πούμε, 1,5 στρέμμα. Έχει προκύψει αντίστοιχο θέμα, ξέρετε, σε πολλές περιοχές στη Ζάκυνθο. Και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τις αρχές του τόπου, πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον για όλους. Και το λέω γιατί έγινε ένα λογοπαίγνιο με τον κύριο Μουζάκη, ο οποίος κύριος Μουζάκης εκείνη την ώρα ενδεχομένως προβληματισμένος με εκείνα που έπρεπε να πει, ίσως δεν το έβαλε σε όλη του τη διάσταση το πρόβλημα. Και εγώ το λέω γιατί στον κόλπο του Λαγανά, στην περιοχή των Αλικών, στο Βασιλικό, προς την πάνω μεριά, όχι προς τον νότο, το βόρειο τμήμα του Βασιλικού, έχουμε και εκεί παντού θέματα σοβαρά με διάβρωση ακτών, που σημαίνει οικόπεδα συμπολιτών μας που χάνονται, και δεν γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με το συγκεκριμένο οικόπεδο και όλους τους υπόλοιπους να τους έχει αφήσει στην άκρη. Λοιπόν, αν πρέπει να παλωτριώσουμε, να δώσουμε γη, να κάνουμε οτιδήποτε, να το κάνουμε για όλους τους ζακινθινούς.
2: Σωστά. Αν θυμάστε, αναφέρθηκε ο κύριος Τσουρουνάκης εκτεκταμένα στο συγκεκριμένο θέμα σχετικά με τα σχέδια πόλης, το χωροταξικό, και θεωρώ ότι ασχολήθηκε επιμέρους για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε προηγούμενο θέμα, όχι σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσουρουνάκης για το εξειδικευμένο, αλλά και εμείς έπειτα που πήραμε το λόγο αναφέραμε ότι δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη μονάδα, το θέμα είναι αφορά όλη τη Ζάκυνθο και ενέργειες όπου έχουν γίνει σε όλες τις παραλίες και γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις των υποδομών του νησιού μας. Απλά με αφορμή το γεγονός, το συμβάν που πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, το είδαμε στο διαδίκτυο και αφορά εκατοντάδες συμπολίτες μας, αρκετοί εκπρόσωποι συλλόγων, θεσμικών οργάνων ήρθαν σε επαφή μαζί μας, μας πίεσαν ή προσπάθησαν να συνδιαμορφώσουν αυτές τις ερωτήσεις, ούτως ώστε και εμείς να λάβουμε τις απαντήσεις που πρέπει και να ενημερωθούμε βέβαια και οι συμπολίτες μας. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να αναδεικνύουμε τα θέματα και να λαμβάνουμε απαντήσεις προς όφελος της ακριβής κοινωνίας, κύριε Ξενόφ.
1: Βάλατε όλα τα καυτά και σοβαρά θέματα χτες. Εγώ δεν προλάβαινα να γράφω. Ειλικρινά, όλη νύχτα έγραφα χτες το βράδυ. Θεωρώ ότι ήταν όλα τόσο πολύ σοβαρά που δεν επιτρέπεται να τα κουβεντιάζουμε 30 χρόνια. 30 χρόνια λέμε για τα ποντίκια,
2: ότι...
1: λέμε για τα σχέδια πόλης, λέμε για την καταπάτηση των Αιγιαλών, λέμε ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο νησί αυτό τουριστικά. Τίποτα. Βρισκόμαστε δυστυχώς στο ίδιο σημείο.
2: Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί μια εργασία από το συνδυασμό μας και από τους συναδέλφους όλους, ούτως ώστε να μπορούμε να δείξουμε αυτά τα θέματα με το δυνατότερο τρόπο, ούτως ώστε να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή για λύσεις αναδείξουμε την αδυναμία και πολλές φορές την κολυσιεργία και την έλλειψη πολιτικής βούλησης σε συγκεκριμένα θέματα. Και ο καθένας, σύμφωνα με τις απαντήσεις που παίρνει από τη Δημοτική Αρχή, καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής, τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί. Και βέβαια ο καθένας εφώνει τάχθη. Ο καθένας παίρνει τη θέση του σε αυτή την κοινωνία και λαμβάνουμε και τις απαντήσεις και τα συμπεράσματα που πρέπει ο καθένας από εμάς.
1: Αυτά τα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι ωραία, αλλά είναι δύσκολα. Και σας το λέω γιατί χρησιμοποιείτε και εσείς το λόγο σας. Έτσι βάζετε πινελιές τέτοιες. Έβαλα και εγώ σήμερα, ας πούμε, αυτό το παραθύναλος που σημαίνει δίπλα στο κύμα. Αυτά το λέω έτσι να κάνω. Ήθελα να κάνω μια παρένθεση για τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Πάμε πάλι τώρα στα χάλια μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η μειοκτονία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, τι μπορούμε να κάνουμε και σαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες και σαν πολίτες Ευρωπαίοι, κάτι δεν πρέπει να γίνει πια σε αυτό το νησί?
2: Κοιτάξτε, ακόμα τις τελευταίες μέρες για την προσωπική ευθύνη, ότι ο καθένας πρέπει να λαμβάνει μέτρα, βέβαια πρέπει να λαμβάνει μέτρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ακούμε για τις ευθύνες της πολιτείας. Και δεν γίνεται και οι υπηρεσίες αλλά και οι πολιτικοί προϊστάμενοι να μένουν έξω από το κάδρο. Διότι όταν χάνονται ζωές, όταν υπάρχουν αυτά τα κρούσματα, όταν υπάρχει πανελλαδική πρωτιά σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Οπότε δεν πρέπει να διαφεύγουμε από αυτό και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να έχει μηχανισμούς όπου να ελέγχει και

0: ευθύνη έχει να κάνει με το σπίτι και το γραφείο του καθενός. Και εσείς στο
1: Ακριβώς.
0: σπίτι σας και στο γραφείο σας. Και εγώ στο δικό μου μέσα μπορεί να έχω βάλει σπρέι, ό,τι τέλος πάντων ενδείκνυται για αυτή. Έξω από τα σπίτια μας είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μεγάλο. Δηλαδή, όταν
1: όσο
0: λέμε
1: και
0: για
1: να καθαρίζει το σπίτι σου,
0: ναι.
1: όταν έχει ένα ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι να κάνει προσωπική ευθύνη.
0: Τα βλέπουμε τα ποντίκια πέρα που κολυμπάνε, που τα έχουμε δει, όπου είναι κάδι, είναι από κάτω, είναι από μέσα. Είναι μέρα μεσημέρι, αυτά δεν γίνονται μόνο νύχτα, ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, να σκίσουμε τα ρούχα μας για να μας ακούσουν οι αρχές του τόπου. Και εγώ, ξέρετε, βάζω στο παιχνίδι και την περιφέρεια, γιατί θυμάμαι πριν από χρόνια που είσαστε μικρός εσείς ακόμα, όταν είχαμε το μοντέλο διοίκησης με ένα δήμο και ένα κρατικό νομάρχη. Mm-hmm. Θυμάμαι ένα κρατικό νομάρχη και μια υγειονομική υπηρεσία να μην χρειάζεται να το γράψει ο δημοσιογράφος, να κάνουν τη δουλειά τους και τους 12 μήνες του χρόνου. Με τους ειδικούς, ειδικά εξοπλισμένους υπαλλήλους που έκαναν τους ψεκασμούς στα φρεάτια, για ποντίκια, για κατσαρίδες, για τα πάντα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα που λέμε, είναι συχαμένα πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αλλά πώς θα γίνει δηλαδή, να θα γίνουμε κι εμείς σαν εκείνο το κρουαζιερόπλιο.
1: Να τα δεικνύουμε, κύριε Κουνόπου.
0: Κρουαζιερόπλιο εκεί στο νότιο Ατλαντικό, που είναι, που κολλήσανε από ποντίκια και αυτή η αρρώστια.
1: Δυστυχώς όμως δεν υδρώνουν τα αυτιά κάποιων. Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, με το χαμόγελο, τις φωτογραφίες, τα πανηγύρια και όλα αυτά τα που πλέον τα λέει ο καθένας στην παρέα του. Καλά είναι όλα αυτά, και οι γιορτές και οι ευχαριστίες. Από εκεί πέρα όμως, ο καθένας που
0: άλλο.
1: Κατέχει,
0: θα
1: διακατέχει...
0: Θα πάμε όλοι και στη γιορτή, αλλά θα
1: ακριβώς,
0: κάνουμε και αυτά.
1: Ο ναι. καθένας πλέον έχει μια ευθύνη όταν κατέχει δημόσιο αξίωμα, και πολλών δε μάλλον όταν έχει την δυνατότητα εκείνη με τις αποφάσεις του να αλλάζει άμεσα την καθημερινότητα της ζωής μας. Δυστυχώς όμως αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα όπου βλέπει ο καθής εξ ημών. Θα μου επιτρέψετε να με αποδεσμεύσετε, κυρία Ξενόπου,
0: γιατί
1: είμαι στο
0: δουλειά, το ξέρω. Θα δεσμεύσουμε άλλους αιρετούς τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε λύσει ένα πρόβλημα. Τις καλημέρες μας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Κωνσταντίνος Πέτας. Ήταν αυτός που μίλησε χθες το βράδυ για το θέμα με τα ποντίκια. Και ως εκ τούτου είχαμε και αυτό το διάλογο μαζί του. Εσείς ακούστε λίγη μουσική και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που αφορά πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο του Ερμή, να δούμε τα θέματα σήμερα που μπορείτε να διαβάσετε. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, έχει ο μήνας 7, ο Μάιος, και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας γράφει «Λεπτοσπήρωση. Συνεχίζει να απασχολεί αρχές και κοινή γνώμη. Κυνηγή αρουραίων στο Ρόιδο με καραμπίνες. 300.000 ευρώ ζητά ο Δήμος από την κυβέρνηση για καθολική μειοκτονία. Δεν λάβαμε σοβαρές απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο», δηλώνει σύμβουλος από την Περιφέρεια, κυρία Αθηνά Αρμανιτάκη, σε συνέντευξη που έχει δώσει στον Ερμή. Λοιπόν, ο Ερμής γράφει ακόμα: «Συλλήψεις, διώξεις και κατασχέσεις όπλων λαθροκυνηγών. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες από τη δασική υπηρεσία. Στην Μεγάλη Βρετανία αυξάνονται οι κρατήσεις για τον τουρισμό στα ελληνικά νησιά. Και αρτιότητα, δόμηση, αστέρια και ειδικές ρυθμίσεις είναι μερικά από τα θέματα που προβλέπονται στο νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που παρουσιάζεται σήμερα στην πρωτεύουσα». Η εφημερίδα Ερμής έχει συνέντευξη από τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που κάνει κριτική στη Δημοτική Αρχή, την χαρακτηρίζει απούσα. Έχουμε το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη που χτες έγινε και επιχείρηση που τα μαζέψανε. Βέβαια χρειάζεται μια ενημέρωση για το θέμα αυτό με τα πατίνια. Δεν ξέρουμε τι είδους πατέντα αυτή είναι, να παίρνουν ανήλικα παιδιά τα πατίνια να τρέχουν στους δρόμους και να έχουμε τροχαία ατυχήματα. Είναι ένα θέμα νομίζω που πρέπει να το δούμε συνολικά. Ούτε από τη μία τα παιδιά να παίρνουν τα πατίνια και όποιον πάρει ο χάρος στο δρόμο, ούτε από την άλλη ο Δήμος με ένα φορτηγό να τα σηκώνει και να τα πετάει στα σκουπίδια. Λοιπόν, ο Ερμής γράφει ακόμα σήμερα: «Σωρία ερωτημάτων από την μείζωνα αντιπολίτευση χτες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Σφοδρή αντιπαράθεση για την ανέγερση ξενοδοχείου, παραθύναλος». Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε? Την ολοκλήρωση των σχεδίων πόλης ζήτησε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουρουνάκης. Στη Βουλή έρχεται το θέμα της διακοπής επιδομάτων των αγροτικών ιατρών στα Ιόνια νησιά. Και ακόμα κυκλοφοριακά μέτρα στην Αγία Άννα και στην Πικριδιώτισσα. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ακούμε τον κύριο Μουζάκη που έθεσε το θέμα του ξενοδοχείου στο Τραγάκι που ανεγείρεται και είναι κοντά στη θάλασσα.
2: Ομάδα της Ιωνικής Ανταξέ, στη θέση Μπούκα της τοπικής κοινότητας Τραγακίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου. Εμείς, σαν αντιπολίτευση, είμαστε εδώ για να φωκραζόμαστε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των συμπολιτών μας και μέσω του βήματος που μας δίνεται να τις φέρουμε και επισήμως, να κάνουμε τις ερωτήσεις έτσι ώστε να παίρνουμε τις απαντήσεις που υπάρχουν. Η Δήμων δεν είμαι ούτε ειδικός. Προφανώς ο Όμιλος και οι μέτοχοι της συγκεκριμένης ξενοδοχειακή μονάδος θα ήταν αφελείς να κατασκευάζουν ένα τέτοιο οικοδόμημα με ένα τόσο τεράστιο και μεγάλο κόστος, αν δεν ήταν νόμιμο. Βέβαια, το τι σημαίνει νόμιμο, νομιμοφανές ή νομότυπο είναι κάτι άλλο. Όμως το τι πιστεύω εγώ ή ο καθένας από εμάς κατά το δοκούν, λίγο έχει σημασία ή πολύ, και επειδή μέχρι να φτάσουμε έως εδώ έχουν γίνει και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η επαναχάραξη γυαλού, υπάρχει κάποιος αντιπολιοδομίας Ζακύνθου, κάποιος υπεύθυνος του Δήμου μας, έτσι ώστε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει ως προς το κομμάτι το συγκεκριμένο το δικό τους, αλλά και να μας ενημερώσει για τον έλεγχο που δώσατε εντολή να γίνει δημοσιεύοντάς τον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν μας έχετε πει τα αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για κλιματική αλλαγή και διάβρωση ακτών, όπως ακριβώς προηγούμενος είπε ο κύριος Κόντης, αλλά και εσείς κύριε Δήμαρχε, ακριβώς προηγουμένως στην τοποθέτηση που κάνατε του κυρίου Πέτα, και γνωρίζοντας, με ερωτηματικό αυτό, γνωρίζοντας ότι η γραμμή γυαλού στη συγκεκριμένη περιοχή στο Υπουργείο Οικονομικών εμφανιζόταν μέσα στη θάλασσα, χωρίς όμως αυτό να είναι και σίγουρο γιατί υπάρχουν τυφλά σημεία. Υπάρχει κάποιος να μας πει έτσι ώστε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις? Αν όχι,
3: φέρτε το θέμα κύριε Μουζάκη και θα πάρετε απαντήσεις.
2: Ωραία, λοιπόν, Ερώτηση πρώτη. Υπάρχει απόφαση και αν χρειάζεται έγκριση τοπικού συμβουλίου για τη διαδικασία αυτή της επαναχάραξης, έτσι ώστε να υπάρχει επίπτωση περιβαλλοντικών να υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
3: Να απαντάμε ένα-ένα.
4: Καλύτερα ένα-ένα.
5: Ας τα πει όλα μαζί.
2: Όχι. Έχει ζητηθεί έτσι ώστε ο Δήμος να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τη συγκεκριμένη μονάδα. Ο Δήμος συμμετέχει με μέλος.
3: Συνέπει, μπορείτε να ξανακάνετε την ερώτηση αυτή, τη δεύτερη.
2: Αν έχει ζητηθεί έτσι ώστε ο Δήμος να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τη συγκεκριμένη μονάδα. Ο Δήμος συμμετέχει με μέλος του στην Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού Παραλίας και με ποια ιδιότητα? Ποιος έχει υπογράψει την άδεια ή τις άδειες της συγκεκριμένης μονάδος? Ποια η θέση του Δήμου σε αυτή την επαναχάραξη, την εγκρίνει, την ωφελεί? Η παραλία θα είναι προσιτή και ελεύθερη για τους λοιόμενους όπως ήταν? Και η τελευταία ερώτηση. Αν προτίθεται ο Δήμος τη ζώνη παραλίας να την απαλωτριώσει όπως το δίνει το δικαίωμα νόμος 2971 του 2001 άρθρο 7 με ό,τι συμπληρωματικό ή τροποποίηση υπάρχουν στο νόμο 5092 του 2024 μέσα σε 2 χρόνια από την δημοσίευση της οριοθέτησης γραμμής Αιγιαλού για κοινοφελείς σκοπούς. Ευχαριστώ.
1: Αυτά τα ερωτήματα από τον κύριο Μουζάκη και ακολούθησαν απαντήσεις.
2: Γι' αυτό σας είπα, κύριε Δήμαρχε, εγώ εκ των προτέρων ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο τεχνικό θέμα υποχρεούται ο Δήμος να έχει κάποιον εκπρόσωπο του Δήμου τουλάχιστον όπου μπορεί θεσμικά πάντα να απαντήσει όπου μπορεί.
5: Κύριε Μουζάκη, μισό λεπτό γιατί φωνάζετε και σηκώνετε τα σύντρα. Μισό λεπτό, κύριε.
2: Ξέρετε ότι είναι η φωνή μου, πάντα είναι δυνατή.
5: Όχι, όχι, όχι, ακούστε. Ξαναλέω και θα το πω. Άλλη μια φορά. Υπήρχε μία ερώτηση. Αυτή την ανάλυση που είχατε δεν την είχε κανείς για να μπορέσει να πει σε κάποιον τεχνικό από τη Λιδόμ να έρθει επί συγκεκριμένο θεμάτων να απαντήσει. Οπότε μην ρίχνετε το φταίξιμο και το βάρος προς τη δημοτική και στην πλειοψηφία ως προς το τεχνικό κομμάτι, γιατί εγώ φέρω ευθύνη για τα θέματα. Δεν είχα μια εισήγηση τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη. Τώρα τα θέσατε τα ερωτήματα.
3: Επειδή ζητάτε εξειδικευμένα θέματα, έπρεπε η εισήγησή σας να έχει
5: συμπεριληφθεί. Συγγνώμη, κύριε Μουσική.
2: Αυτό κατάλαβα ότι θα μου το λέγατε από το προηγούμενο, τον ερώτηση που έκανε ο κύριος. Είναι νέα μόδα τώρα. Δεν μπορεί να μου κάνει τις ερωτήσεις. Εγώ όμως, επειδή υπήρχε ένα τέτοιο θέμα ιδιαίτερο και εσείς θα έπρεπε από τη στιγμή που είσαστε σαν Δήμος, εγώ ρώτησα ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος.
5: Πότε το ρωτήσατε, τώρα εδώ, σήμερα.
2: Θα έπρεπε να είναι κάποιος θεσμικός υπάλληλος του Δήμου να μας πει κάποια πράγματα, γιατί εγώ, εμείς όσοι ακούμε, δεν είμαστε. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία, είτε η Δήμον είτε η Δική.
5: Δεν θέλω να την παραντευθώ μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι σωστά κάνατε την ερώτηση. Τεχνικά σας απαντώ ότι έπρεπε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα να έχουν προηγηθεί της εισήγησης ώστε να ενημερωθεί ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος. Παρακαλώ. Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει και μια συμμετοχή.
2: Η ερώτηση
5: που έστειλε ο κύριος Μουζάκης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν: ανέγεσαι ξενοδοχειακής μονάδας στην τοπική κοινότητα Τραγακίου, χάραξη γυαλού αδειοδοτήσεις.
2: Αυτό δεν είναι τεχνικό. Ξέρετε να μου απαντήσετε εσείς αν έλεγα για χάραξη γυαλού.
5: Ο ακύριος αντιδήμαρχος που το απέφθηνα το θέμα, μέχρι εκεί μου λέει ξέρω να απαντήσω. Τώρα αν θέλετε συγκεκριμένο θέματος, κύριε Πέτα, είστε έτσι, αν ξέρετε.
3: Θα απαντήσω.
5: Ωραία, παρακαλώ. Αφού έχετε τη δυνατότητα.
6: Αλλά δεν πρέπει να είναι ταμπού να μας κοινοποιούν τις ερωτήσεις στο
5: πάνελ. Αυτό θέλω να εξηγήσω τόση ώρα. Εγώ τεχνικά μιλάω και χωρίς να έρθουμε στην
3: παράσταση. Η τακτική του ευκίδια σου
2: Αλλά συγχωρείτε, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχει πάρει δημοσιότητα και θα έκανα μία ερώτηση. Δηλαδή θα έλεγα, αν μείνει η παραλία ελεύθερη και μας για όλη τη
5: χώρα. Κύριε Μουζάκη, ξαναλέω, πρέπει.
3: Κύριε Μουζάκη, να ολοκληρώσω ή στη δεύτερη κουβέντα θα με ξαναδιακόψω.
2: Εγώ έκανα τις ερωτήσεις.
5: Δεν υπάρχει λόγος τώρα να επανέλθουμε. Δεν υπάρχει λόγος να σηκώσουμε τάση. Αν ο κύριος Πέτας έχει τη δυνατότητα ως αντιδήμαρχος να απαντήσει.
3: Αλλιώς θα απαντήσουμε γραπτός.
5: Αλλιώς θα απαντηθεί γραπτός. Δεν μπορώ να πω κάτι.
2: Όπως ακόμα περιμένουμε γραπτός τότε την ερώτηση που είχα κάνει και ακόμα περιμένω εδώ και ένα χρόνο να απαντήσετε.
5: Δεν θα απαντήσουμε γράμμα, θα απαντήσουμε τώρα μπροστά στους συνάδελφους και στους συμπολίτες μας. Η κάθε οικοδομή όταν ξεκινάει περνάει από πολλούς ελέγχους. Και από την πολυοδομία και από ιδιώτες μηχανικούς. Σε αυτό το κτίριο που έχει φτιαχτεί εκεί έχουν κάνει έλεγχο, άστε την πολυοδομία που έκαναμε δύο αυτοψίες. Κάναμε και πέρυσι που δεν το ξέρουν και δεν το έχουν γράψει. Και φέτος. Πάμε όμως στους ιδιώτες μηχανικούς που έχουν κάνει μέχρι προχθές. Κάτσε να βλέπω γιατί. Ιδιώτες μηχανικοί, ελευθέρες δόμησης, πιστοποιημένοι, που σε κάθε στάδιο της οικοδομής κάνουν έλεγχο.
7: Είναι από τη Ζάκυνθο αυτή.
5: Όλοι.
7: Όλοι από τη Ζάκυνθο.
5: Και βγαίνουμε κλήρωση. Είναι πάνω σε αυτό που είπατε ότι πλοίοι έχουν υπογράψει.
3: Από το Σύλλογο των Μηχανικών.
2: Όχι, εγώ ρώτησα ποιος έχει υπογράψει την άδεια που έχει βγει.
3: Θα απαντήσω.
2: Ποια ιδιότητα έχετε.
3: Μην βιάζεστε.
2: Ο υπάλληλος.
3: Μην βιάζεστε.
5: Μηχανικός Γολέμης Διονύσιος, μηχανικός Κιβετός Διονύσιος, μηχανικός Λιβέρης Παναγιώτης, μηχανικός Ακτύπης Αναστάσιος, μηχανικός Μαρούντας Διονύσιος, μηχανικός Μπονίκος Στέφανος, μηχανικός Κομιώτης Γιώργος, Βαζέος Ιωάννης, Βασιλόπουλος Χαράλαμπος, Τσουκαλά Γεωργία, Λιβάνης Δημήτρης, Καμπιώτης Δημήτρης, Κάλτσακας Αλέξιος, Παπαδάτος Σπύρος, Μάρθιος Γιάννης, Μαρινάκης Ανδρέας, Λιβέρης Παναγιώτης, Μπονίκος Διονύσιος. Μηχανικός Μαρινάκης Ανδρέας, Κομιώτης Γιώργος. Όλοι αυτοί οι μηχανικοί που είναι επιστήμονες, και δεν είμαι εγώ επιστήμονες, ούτε ο κ. Μουζάκης, ούτε ο Δήμαρχος, απάνω στο αντικείμενό τους, έχουν κάνει επανειλημμένους ελέγχους εκεί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Και τα πορίσματά τους τα καταθέτουν στην πολυοδομία. Βάσει αυτών των πορισμάτων και βάσει των δύο αυτοψιών που είχε κάνει η υπηρεσία. Η πρώτη, που πολλοί δεν το ξέρουν, ήταν το 25 μετά από καταγγελία του ΑΤΑΦ, της αστυνομίας δηλαδή Ζαγκύρδου, έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το τάδε νούμερο οικοδομική άδεια η κατεδάφιση τριών ισογείων κλεισμάτων.
2: Κύριε Αντιδημάρχη,
5: κύριε Μουζάκη, μην το διαχωρίσετε, συγγνώμη, δεν έχω κάνει καμία ερώτηση τέτοια. Εκτός και θέλετε να πληροφορήσετε. Συμφωνούμε. Α, ωραία, άρα εντάξει, δεν μου απαντάτε σε κάποια. Ωραία, ωραία, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και όχι, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, μεταδώσαν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση που έγινε για το θέμα της ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στο Τραγάκι, επειδή είναι κοντά στη θάλασσα, πάνω στο κύμα. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας από το Δημοτικό Συμβούλιο για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την παρουσίαση των θεμάτων του Δήμου, ένα Δημοτικό Συμβούλιο και Περιφερειακά που μας δίνουν τροφή για πολύ σχολιασμό και για πολλά ζητήματα και προβλήματα να συζητάμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο από το ψηφοδέλτιο του πρώην Δημάρχου του κ. Αρετάκη, τον κύριο Σταύρο Κακολύρη, πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι εδώ κοντά μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τις καλημέρες μας, κύριε Κακολύρη.
2: Καλημέρες, κύριε Ξενόφο, καλημέρες στους ακροατές σας. Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να σας πω, από τότε που είσαστε εσείς πρόεδρος, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για να αντιθασευτεί έτσι ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια εμπειρία δύσκολη αυτή, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η εμπειρία του τωρινού Δημοτικού Προέδρου είναι πιο εύκολη από την δική μου. Εμείς δεν είχαμε κάνει πλειοψηφία. Ο τωρινός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται να αγωνίζεται να βρει νόμους και νομοθεσίες για να περνάει τα Δημοτικά Συμβούλια. Έχει πολύ πλειοψηφία, τα περνάνε αέρα πατέρα και όλα μια χαρά. Εμείς πλέον δεν είχαν την πλειοψηφία τότε. Οπότε δεν μπορούσαμε να περάσουμε και ό,τι θέλαμε.
1: Γενικά, ο ρόλος του Προέδρου είναι δύσκολος. Όλοι κάνουν παράπονα. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό με αυτή την έννοια το λέω, ναι.
2: Έχεις δίκιο, ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι δύσκολος. Γιατί είσαι ανάμεσα σε πολλές παρατάξεις. Πρέπει να είσαι.
1: Ίσα
2: κοντά στο Δήμαρχο, ίσα είσαι κοντά σε όλες τις παρατάξεις. Συνήθως η Προέδρια είναι κοντά στην παράταξη.
1: Ναι, χρειάζεται και μια ισορροπία εκεί για να είναι και ο καθένας δίκαιος όσο μπορεί περισσότερο.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω από τα χτες είναι βραδινά, μιλήσατε κι εσείς πολλές φορές, πήρατε το λόγο, να κάνουμε μια ιεράρχηση. Κατά τη γνώμη σας, τι ήταν πιο σοβαρό από αυτά που τέθηκε και τι ελλείψεις έχουμε ακόμα στα ζητήματα αυτά? Ελλείψεις εννοώ πράγματα που πρέπει να κάνει ο Δήμος και δεν τα έχει κάνει.
2: Κοιτάξτε, χτες βράδυ ήταν λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η λογοδοσία είναι ένα δημοτικό συμβούλιο όπου, όπως λέει η ίδια λέξη, η δημοτική αρχή λογοδοτεί με ερωτήσεις που κάνουν οι παρατάξεις, οι οποίες οι παρατάξεις, γιατί όπως άκουσε το Δήμαρχο χθες βράδυ, αλλά δεν απάντησε στο Δήμαρχο, εμείς δεν είμαστε τα κουτσούνια του Δημοτικού, πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καθόμαστε εκεί πέρα να ακούμε τον Δήμαρχο. Εμείς έχουμε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας έχουν το 60% και ο Δήμαρχος έχει το 30%. Άρα εμείς δεν πάμε εκεί πέρα και να ακούσουμε αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Εμείς η δουλειά μας είναι να πάμε, να κάνουμε ερωτήσεις και εμείς μετά, ή ως ο κεντρικός λαός, να ακούσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από εμάς αυτά που θα πει η Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό ο Δήμαρχος χθες βράδυ είπε μια κουβέντα ότι εμείς απολογούμαστε στον κόσμο. Ο κόσμος είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε αυτοί που μας ψήφισε ο Ζακυνθινός λαός και είμαστε εκπρόσωποι του Ζακυνθινού λαού.
1: Ναι. Λοιπόν, για να μην μαλώνετε όμως, εγώ θα προτιμούσα όλα αυτά που συζητάτε και εμείς ακούμε ατελείωτες ώρες, θα προτιμούσαμε, ξέρετε, και σαν δημότες να μετατραπούν αυτά σε ώρες δουλειάς για να λύνουμε προβλήματα.
2: Συμφωνώ, ναι, δηλαδή, συμφωνώ και εγώ πολύ μαζί σας.
1: Τι θέλω να πω, υπάρχουν κάποια θέματα που τα κουβεντιάζουμε, τα ξανακουβεντιάζουμε και πάλι τα κουβεντιάζουμε και λύση δεν έχουμε βρει. Λοιπόν, αν αυτές οι ώρες οι ατελείωτες δουλεύαμε, θα τα είχαμε αντιμετωπίσει τα θέματα μας στη Ζακυνθινή.
2: Κυρία Ξενόφου, ακριβώς εχθές το βράδυ, και εγώ αυτό το είπα, εχθές το βράδυ ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Ιακουμένος με ένα θέμα που είχε φέρει η παράταξη του Δημάρχου για πώς θα είναι η Ζάκυνθο το 2026 για τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Τουριστική
2: και ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Τα ίδια. Τα οποία τα έχουμε ζητήσει 50.000 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το λόγο, ενώ ήταν ο εισηγητής ο κύριος Ιακουμέλος, το λόγο τον πήρε μετά ο κύριος Βίτσος. Μετά από τον κύριο Βίτσο πήγαμε στον κύριο Μαλούχο. Μετά από τον κύριο Μαλούχο πήγαμε στον κύριο Φαραώ. Δηλαδή, συγγνώμη, εισηγητής είναι ένας. Και καταλήξαμε να κάνουμε πέντε δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου να κάνουν εισήγηση. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά γίνονται μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας. Εδώ στις Ακίες δεν γίνονται πουθενά αλλού.
1: Πάντως θα μπορούσαν να κάνουν και μια, θέλω να πω τώρα εγώ συμπληρωματικά, μια συνέντευξη τύπου και να είναι και όλοι οι αντιδήμαρχοι και να ενημερώνουν. Γιατί το θέμα της προετοιμασίας της τουριστικής περίοδου μας ενδιαφέρει όλους και το λέω και δημόσια τώρα, έτσι και ως ιδέα. Να καλέσει όλους τους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους 2 ώρες εκεί, 3 να συζητάμε για τα θέματά μας. Και δήμων των δημοσιογράφων αυτά να τα μάθει κοινή γνώμη. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό.
2: Η ουσία του θέματος είναι ότι εχθές τελικά δεν μάθαμε τίποτα. Γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου λέγανε τα δικά τους. Δεν αφήσανε να κάνουμε τις ερωτήσεις και να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις, έτσι ώστε και οι δημοσιογράφοι αλλά και ο κόσμος αρχίζουν να μάθει τι προβλήματα έχουμε. Εγώ ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Ο δρόμος του που συνδέει τον πλάνο με το Βανάτο θα πέσει πίσω. Είναι σε μια άδεια κατάσταση. Περνάει αυτοκίνητο, πάει με τα λάστιχα. Περνάει μηχανάκι, πέφτει κάτω. Τι θα γίνει? Απάντηση δεν πήραμε. Πήγα προχτές 1η Μαΐου.
1: Αυτός που περνάει από το νοσοκομείο, το καινούργιο από πίσω, αυτόν λέτε?
2: Ναι, ο δρόμος αυτός που πήγανε και βάλανε τους κοριαλούς και τον στο χαντάκι μέσα, ρίξανε ένα τσιμέντο και έμεινε έτσι.
1: Θέλει ασφαλτόστρωση, θέλει διαπλάτινση, θέλει πολλά αυτός ο δρόμος.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ακριβώς,
1: όλοι το λέμε κάθε χρόνο, το λέμε, ναι.
2: Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω. Πρώτη Πρωτομαγιά πήγα πάνω στο ναυάγιο, στη σημαία εκεί που έφτιαξε η περιφέρεια πέρυσι το μονοπάτι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μαζεύει τα σκουπίδια, γιατί τα σκουπίδια ήταν πεταμένα, τα είχε πάρει ο άνεμος και τα είχε παρασύρει στα χωράφια, ανεβαίνανε πάνω τουρίστες, βγάζανε φωτογραφίες.
1: Τα
2: και η κατάσταση ήταν άθλια κατάσταση.
1: Δεν έχουμε καθαριότητα, ειλικρινά, στο ναυάγιο, αναρωτιέμαι. Γιατί ναι, τουρίστες, αλλοδαπούς έχουμε όλο το χρόνο. Και δει Κινέζους, Ιαπωνέζους κλπ.
2: Μα η ουσία, αυτή είναι η κυρία Ξενόφου, να μας απαντήσει στις ερωτήσεις που θα κάνουμε εμείς, έστω ώστε να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ μας και από αυτό το διάλογο να βγουν τα συμπεράσματά μας και απέναντι στον αγκεθινό λαό, και όχι να ακούμε ένα μονόλογο και μετά ένα ευχαριστώ στον κύριο Πρίτανη, ευχαριστώ στον κύριο βουλευτή, ευχαριστώ στον κύριο προϊστάμενο. Αυτά τα ευχαριστώ. Ας τα πούνε μεταξύ τους. Δεν με ενδιαφέρομαι να πούνε ευχαριστώ μεταξύ τους. Εγώ θέλω σαν Ζακηθινός και σαν δημοτικός σύμβουλος να ακούσω τα προβλήματα του νησιού μας.
1: Να συμπληρώσω, θέλω κάτι. Αυτά τα ευχαριστώ από όποιον και αν λέγονται και από όποια και για όποια κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ευχαριστώ στον ελληνικό λαό που φορολογείται για να έχει λεφτά το ταμείο να παίρνουν οι αιρετοί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, ναι, μεν ευχαριστούμε δεξιά-αριστερά, πλάγια πάνω-κάτω, αλλά το λαό που φορολογείται άγρια τον έχει ευχαριστήσει ποτέ κανένας?
2: Όχι, κανείς. Κανείς δεν έχει ευχαριστήσει. Μόνο από εκεί πέρα τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σαν δημοσιογράφος, το τι φαγωπότη έχει πέσει από όλες τις κυβερνήσεις.
1: Πρέπει τη δημοκρατία μας να τη θωρακίσουμε περισσότερο και ώστε αυτά τα φαινόμενα να τα ελαχιστοποιήσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα με τα ποντίκια τι θα κάνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι η μειοκτονία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Κοιτάξτε. Εχθές το βράδυ μία ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Γιακουμέλο, γιατί τον άκουσα προσεκτικά σε αυτά που είπε ότι έχουν βάλει ένα κονδύλιο που είναι το κονδύλιο της 37.000 και ότι με αυτά τα λεφτά θα κάνουν μειοκτονία και ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στον Δήμο για να γίνει η μειοκτονία.
1: Περιφέρεια τα έχει βάλει αυτά τα λεφτά.
2: Όχι. Είπε ο κύριος Γιακουμέλος εχθές ότι ο Δήμος είχε ένα κονδύλιο 37.000 και ότι με αυτά τα χρήματα θα προσπαθήσει να κάνει μειοκτονία. Μειοκτονία πού θα κάνει? Θα κάνει στα σχολεία, που τα σχολεία έχουν να κάνουν 2 χρόνια μειοκτονία? Ή θα κάνει στο σύνδεσμο Καθαριώδες κάτω? Και είπε μάλιστα ότι δεν έχουν άλλα κονδύλια. Είναι δυνατόν ο ολόκληρος Δήμος να μην έχει άλλα κονδύλια να βάλει στο προϋπολογισμό για να γίνει μειοκτονία στο νησί μας, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στο νησί?
1: Είναι
2: δυνατόν, όταν πάμε και χαλάμε λεφτά δεξιά και αριστερά για πολιτικές εκδηλώσεις, να δώσουμε σε ζηλόγους, να δώσουμε σε παντού και δεν έχουμε να βάλουμε ακόμα...
1: Να δώσουμε και για τα ποντίκια να τα σκοτώσουμε, γιατί θα μας φάνε και θα μας πνίξουν.
2: Αυτό το κονδύλιο που έχει ο Δήμος το 37.000 και που τα έκανε απευθείας ανάδεση, δεν έχει να βάλει μέσα 100.000 και να κάνει ένα διαγωνισμό και να γίνει ένας διαγωνισμός σωστός και να τα πάρει αυτός ο ανάδοχος και να γίνει μια μειοκτονία σωστή στο νησί μας?
1: Και να γίνεται κάθε χρόνο χωρίς να το ξανακουβεντιάζουμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να υπάρχει όλο το χρόνο πλάνο μειοκτονίας και εντομοκτονίας.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Τα σχολεία μας έχουν να κάνουν μειοκτονία 2 χρόνια. 2 χρόνια έχουν να κάνουν μειοκτονία τα σχολεία μας. Τα παιδιά μας πάνε εκεί μέσα και έχουν ποντίκια μέσα στα σχολεία.
1: Ναι. Κάποτε φέραμε εισαγωγή γάτες από την Πελοπόννησο, να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Όταν είσαστε, αλήθεια το λέω, μικρός εσείς ακόμα, γιατί είχε ένα φεγγάρι, είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα με έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών που οι εφημερίδες της Μεγάλης Βρετανίας μας αποκαλούσαν ποντικονήσι. Δεν έχουμε βάλει μυαλό εδώ και 20-30 χρόνια τώρα.
2: Εσύ λίγο έτσι θα μας αποκαλούν πάλι. Σε λίγο το έτσι θα μας αποκαλούν. Πήγαμε και κόψαμε όλα τα δέντρα εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας επειδή είχαν λίγο ποντίκια
1: πάνω.
2: Από
1: πάνω είχε
2: φωλίες, ναι, από και τώρα τα ποντίκια κυκλοφορούν μέσα στο πεζόδρομο.
1: Πήγαν
2: ναι,
1: πιο κάτω τα ποντίκια, λίγο πιο πέρα.
2: Ναι, ναι. Πήγαν στο πεζόδρομο τώρα, ναι.
1: Πάντως, εγώ το λέω γιατί ακούμε για κονδύλια που θα βάλει η περιφέρεια, θα βάλει ο Δήμος. Είπε ο Δήμαρχος χθες ότι θα ζητήσει 300.000 από την κυβέρνηση. Ο Περιφερειάρχης μας είπε ότι στον επόμενο προϋπολογισμό θα βάλει. Μέχρι τότε θα έχουμε τέτοιο υπερπληθυσμό από τροκτικά που δεν θα μπορούμε να το καταπολεμήσουμε το πρόβλημα.
2: Πάντως, κυρία Ξενόφου, ο Δήμος είπε χθες βράδυ ότι το κονδύλιο που έχει βάλει για τη μειοκτονία είναι την απευθεία ανάθεση, το 37.500. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλα χρήματα, λέει ο Δήμος, να βάλει για κονδύλιο. Δεν έχει άλλα χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, εσείς καταλαβαίνετε, εσείς σας πολίτες και εσάς δημοσιογράφους μπορείτε να καταλάβετε πλέον ότι αντί να βάλουμε λεφτά στα κονδύλια, σε κωδικούς, συγγνώμη, που είναι για την υγεία των Ζαγκεδινών, βάζουμε για άλλα πράγματα.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτά τα προϋπολογίζουμε όταν κάνουμε προϋπολογισμό και τα κανονίζουμε πριν φύγει ο χρόνος. Δηλαδή πριν έρθει το 26, όταν συντάσσονταν ο προϋπολογισμός σε Δήμο και Περιφέρεια, έπρεπε να τα είχαν βάλει αυτά τα χρήματα μέσα. Να πούνε ακριβώς τι θα κάνουμε φέτος στη Ζάγκεδο για μειοκτονία, εντομοκτονία και ούτω καθεξής. Και ό,τι άλλο πλάνο είναι. Τα προϋπολογίζουμε. Δεν ερχόμαστε εκ των υστέρων να μπαλώσουμε πράγματα.
2: Ούτε και τώρα δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο Δήμος δεν έχει ακόμα προϋπολογισμό εγκεκριμένο.
1: Πάντως, εγώ δηλώνω ότι δεν έχω δει πουθενά να γίνεται πλάνο μειοκτονίας πέρα από αυτά που κάνει ο κάθε επιχειρηματίας, ξέρετε, ξεχωριστά. Το κράτος, το δημόσιο γενικότερα, δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα στην πράξη. Ακούμε ότι ναι, υπάρχει μια απόφαση, θα υπογραφεί μια σύμβαση. Στην πράξη δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα.
2: Ναι, ναι.
1: Και το λέω και χτυπάω το καμπανάκι, δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε και άλλους συμπολίτες μας. Δεν καταλαβαίνω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μεγάλη διέξαρση όσο αφορά με τα ποντίκια. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα.
1: Και γενικά να ξέρετε ότι αυτό, ο υπερτουρισμός, πολλά μαγαζιά, πολλά εστιατόρια, πολλά αποφάγια, πολλά σκουπίδια, όλα αυτά εντείνουν το πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο εσείς για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η τουριστική περίοδος ξεκίνησε, κόσμο σιγά σιγά, όχι μόνο έρχεται και ανεβαίνει και ο πληθυσμός, όλο πιο πολλοί τουρίστες.
2: Όχι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να καθίσει λιγάκι, να δείξει ξανά πάλι τη διαβούλευση, να γίνει η διαβούλευση σωστή. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, λέει 10 θέματα μπορούν να βάλουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων και 2 οι Προέδροι. Και από αυτά τα 10 θέματα, τα 3 μπορεί να τα βάλει η πλειοψηφία. Αν όμως έχουν βάλει, η αντιπολίτευση έχει βάλει 8 θέματα, το 3ο δεν θα μπει.
1: Ναι.
2: Οπότε και αυτά τα θέματα τα δικά μας να μπαίνουν πρώτα και όχι τελευταία. Δηλαδή τι κάνει απλά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος βάζει τις δημοτικές αρχές της δικής του, βάζει τα θέματα μπροστά, τα συζητάμε 3-4 ώρες και όταν φτάνει η ώρα να συζητήσουμε τα δικά μας δεν έχει κανείς την διάθεση και την όρεξη να συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
1: Πάντως θα μπορούσαμε αν θέλαμε και να συνεδριάζει πιο συχνά το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι δικαιολογία ότι δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος. Όταν κατέβαιναν υποψήφιοι ότι θα υπηρετήσουν το λαό, όποιος δεν μπορούσε να μην κατέβει. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε και πιο συχνά συνεδριάσεις και με κάποιο τρόπο να βρείτε η αντιπολίτευση αυτά τα θέματα να τα θέτετε. Και ας μην απαντάει η πλειοψηφία. Να τα θέτετε. Δηλαδή, όχι στη λογοδοσία. Το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον νόμο, άλλαξε η νομοθεσία. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πιέζουμε εμείς και οι πολίτες και εσείς, σαν δημοτικοί σύμβουλοι, για να δοθούν λύσεις.
2: Μα γι' αυτό και εγώ χθες μαζί με τον κύριο Αρτάκη αποχωρήσαμε για να δείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο. Δεν είναι σωστή η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή που δεν μας δίνει τον λόγο να μιλήσουμε ο πρόεδρος και να πούμε τη γνώμη μας, ζητούσε μία ώρα και σήκω το χέρι μου, ωραία, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα, να κάνω 2 ερωτήσεις σε αυτούς τους μιλητές. Και δεν μου δίναν το λόγο. Οπότε δεν γίνεται αυτή τη στιγμή εμείς να καθόμαστε, να ανεκόμαστε ούτε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τη Δημοτική Αρχή. Είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουμε από πίσω ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει και πρέπει εμείς με τις ερωτήσεις μας να μάθουμε ο κεντρικός λαός για αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας. Και για αυτά τα έργα όπου δεν έχουν γίνει στο νησί.
1: Και ξέρετε, αν γίνει και μια στραβή με τον τουρισμό, όλοι μαζί θα κλαίμε μετά.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό θέλω να πω εγώ σαν επίλογο της κουβέντας μας. Γιατί θα κλαίει και η πλειοψηφία, θα κλαίει και η μειοψηφία και θα κλαίνε και 40.000 Ζακυνθινοί. Άμα συμβεί μια στραβή στον τουρισμό. Θα πάμε μετά να κολυμπήσουμε, να πάμε απέναντι να ψάξουμε να βρούμε δουλειές.
2: Δεν είμαστε και πολύ μακριά από αυτό να γίνει το μπάφε στον τουρισμό.
1: Υπάρχει θέμα γενικότερο και με την παγκόσμια κατάσταση, με τους πολέμους, με τα οικονομικά. Δεν έχουν λεφτά οι τουρίστες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να φροντίσουμε να διευκολύνουμε, όχι να δυσκολεύουμε τη ζωή μας.
2: Κύριε Ξενόφου, θα πρέπει να κοιτάξουμε να γίνουν έργα υποδομής στο νησί. Η Ζάκηθος γενικά σαν τουριστικό μέρος είναι τουριστικό μέρος. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους τουρίστες. Έχουμε πρόβλημα με τις υποδομές μας. Δεν έχουμε υποδομές. Αυτές οι υποδομές και ό,τι είχαμε τις διαλύουμε, τις καταστρέφουμε. Είναι δυνατόν απάνω σε δρόμο τώρα όπου φτιαχτήκανε πρόσφατα και ασφαλτωθήκανε πρόσφατα να πάμε να κάνουμε πάλι τομές? Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Ό,τι εκατομμύρια χαλάσατε πήγαν στράφη, να ξέρετε. Στη
2: το ξέρω, σας. Το ξέρω.
1: Πέρασε πέρασε η ΔΕΗ, δεν ξέρω ποιος άλλος πέρασε.
2: Η ΔΕΗ, η αποχέτευση, η ίδρυψη.
1: Χειρότερα από εκεί που βομβαρδίζουν είμαστε εμείς.
2: Ακριβώς.
1: Διότι κάνανε κάποια μπαλώματα μετά, αλλά δεν είναι σωστά αυτά που κάνανε. Ρίξανε λίγο τσιμέντο, δεν ξέρω τι από πάνω. Αλλά δεν φτιάχτηκε ο δρόμος.
2: Αν δεν γίνουν έργα αποδομής στο νησί μας, δεν γίνεται να συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας μόνιμος επίλογος αυτός για τα έργα.
2: Έχουμε πρόβλημα στην πόλη μας. Συμφωνούμε με τους πεζοδρόμους, συμφωνήσαμε με τους πεζοδρόμους. Έχουμε πρόβλημα με τα πάρκι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παρκάρει ένας άνθρωπος στους δρόμους μέσα στην πόλη.
1: Εδώ εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούμε. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από την πόλη.
2: Ποιοι μόνιμοι κάτοικοι? Οι μόνιμοι κάτοικοι πλέον δεν θα πάρετε πάρκινγκ από την Προδήμαρχο.
1: Ναι, γιατί το μέτρο το πήρε πίσω. Δεν γίνεται να φύγουμε εμείς από τα σπίτια μας όμως, ξέρετε.
2: Ναι, το μέτρο το πήρε πίσω ο κύριος Δήμαρχος, λέει, γιατί είναι καλοκαίρι, λέει, τώρα και υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Οπότε οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Θα πέσει ξύλο στο τέλος στην πόλη για το θέμα αυτό. Θα πέσει ξύλο, ειλικρινά σας μιλάω. Γιατί είναι πολλά Airbnb. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ο καθένας έχει σε κάθε οικογένεια 3-4 αυτοκίνητα. Είναι δραματική η κατάσταση μέσα στην πόλη.
2: Κυρία Ξενόφου, αν ανεβείτε στη Φιλικών, πάρετε το δρόμο από το 24 ώρες και ανεβείτε στη Φιλικών, που είναι ένας περιφερειακός δρόμος. Και αυτό σε αυτή τη στιγμή ο δρόμος έχει δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Είναι περιφερειακός δρόμος. Απαγορεύεται σε περιφερειακό δρόμο να παρκάρουν αυτοκίνητα και δεν μπορούμε εμείς που ανεβοκατεβαίνουμε να κάνουμε συνέχεια zigzag. Ο ένας μπαίνει στην άλλη λωρίδα, ο άλλος μπαίνει στην άλλη λωρίδα. Σε λίγο θα έχουμε προβλήματα. Γιατί είναι όλα τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια και δεξιά και αριστερά του δρόμου. Λοιπόν, όταν κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτό το νησί, είτε λέγεται περιφέρεια είτε λέγεται δήμος, τι θέλουμε? Θέλουμε τουρισμό? Δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό και ποιοτικό τουρισμό.
1: Και δεν μπορούμε να μην λύνουμε προβλήματα και να τα μεταθέτουμε.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Θα τα ξαναπούμε για ό,τι άλλο θέμα προκύψει. Τις καλημέρες μας, κύριε Κακολύρη. Να είστε
2: καλά, ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Σταύρος Κακολύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος. Σχολιάσαμε την επικαιρότητα και όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να'ναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι? Ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο? Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακαλύψου

Σταυροδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτή είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνολός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα σε ένα ακόμη κλασικό. Στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Εδώ από τον Ερμή στους 91,8. Και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Φέτας. Και μαζί θα πορευτούμε από τώρα και που μας βγάλει. Σήμερα 7 του μηνός, 7 Μαΐου 2026. Και ενώ βρισκόμαστε στον αστερισμό, όχι του Ορίωνα, στον αστερισμό της Β' Εθνικής Κατηγορίας, σαν ηφαίστειο που ξυπνά, η ομάδα μας, κυρίες και κύριοι, ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Είμαστε έτοιμοι να αγγίξουμε το όνειρο, να αγγίξουμε την ουτοπία, να πραγματοποιήσουμε το όνειρο της ιστορικής ανόδου στην Β' Εθνική Κατηγορία, στη νέα Β' Εθνική Κατηγορία, την μεγάλη αυτή κατηγορία που τόσο πολύ ονειρευόμαστε.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μέρες πλησιάζουν πριν από το μεγάλο μάτσα στον πύργο, στο Χαρέλαμπος Βίλα Έτης. Κυριακή 4 η ώρα. Όλοι και όλες συντονιστείτε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. 4 παρα 4 παρα 10 αρχίζουμε πάλι με τα υποκλώσια αναχείρας.

4 παρά 10, μέχρι και τις 6 ώρα, 6 και 4 περίπου. Για 2,5 ώρες περίπου θα είμαστε εδώ στον αέρα, στο ραδιόφωνο του Ερμή. Θα σας μεταφέρουμε τον παλμό του συγκεκριμένου παιχνιδιού, του πύργου με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκητος, αλλά και του άλλου παιχνιδιού που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μεταξύ του Άρη Πετρούπολης και του Εθνικού Πειραιός.

0: Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά έτσι να συντονιστείτε εδώ στο ραδιόφωνο Δερμή. Είμαστε κομπλέ και από τα RGNA και από το ίντερνετ. Κομπλέ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Μετά τις 2 η ώρα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα που αφορούν φυσικά. Τι άλλο? Τι θα γίνει με το παιχνίδι, με τα εισιτήρια, με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας? Τα ρεπορτάζ τρέχουν.
1: Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
0: Χαιρετίζουμε τους απαταχού φίλους της εκπομπής όπου και αν βρίσκονται. Χαιρετίζουμε τους απόδημους στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία. Τους απόδημους που βρίσκονται εντός των συνόρων μας. Όλους τους φίλους σε όλο το νησί της Ζακύνθου, στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος,

0: Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεστε. Δεν θέλω απεσιοδοξία, θέλω αισιοδοξία. Θετική αύρα, θετικά μηνύματα, πάνω απ' όλα.
1: Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
0: Είμαστε πολλοί και ερχόμαστε. Β' Εθνική ερχόμαστε.

Διότι κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Είναι αυτά που θα έρθουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι την επόμενη χρονιά που θα είμαστε στη Β' Εθνική κατηγορία, αλλάζουμε επίπεδο σε όλα. Αναβαθμιζόμαστε. Ανοίγει η αστρική πύλη. Αναβαθμίζουμε το DNA μας. Το παδικό DNA μας. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Ζάκυνθος και μετά όλα τα υπόλοιπα.

0: δικό σου πρόσωπο να...
1: Ένας έμπειρος βετεράνος ποδοσφαιριστής της ομάδας, να πω το όνομά του, σήμερα μου είπε: τώρα που έβαλα γκολ ο Δούμας θα ξαναβάλει πάλι, Δημήτρη μου λέει. Να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, χαιρετίζω όλους τους βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΑΠΣ Ζάκυνθος, αυτού του μεγάλου ιστορικού συλλόγου μας, τους απανταχού φίλους της ομάδας. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Κώστα τον Αντίοχο. Γεια σου γίγαντά μου, τιτάνα μου. Χαιρετίζω τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μαχαιράδου, την όμορφη Βολήμα, το Καταστάρι εκεί, τους φίλους μας.
0: Φοβάται. Τρέλη.
1: Φυσικά τα πηγαδάκια.
0: Μα έμαθε μες.
1: Εκεί τον Ανδρέα Κούσκο που χθες ήθελε να βγει στον αέρα, αλλά υπήρχε ένα θέμα με την γραμμή. Είχε κλειδώσει αυτή η γραμμή. Πού να τα γνωρίζω ρε παιδιά. Είχε κλειδώσει μια γραμμή τέλος πάντων. Να σας πω το εξής, ότι είχε κλειδώσει η γραμμή και δεν ήξερα πώς γίνεται να ξεκλειδώσουμε μια γραμμή. Διότι εδώ η εταιρεία είναι στην Νόβα και έπρεπε να πάρω τηλέφωνο και έπρεπε από το router, είναι συνδεδεμένη η γραμμή, έπρεπε να κάνω επανακίνηση στο router για να ξεκλειδώσει η γραμμή. Και όμως και αυτό το κατάφερα χθες. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Σάκη τον Κόκκλα των Πετυλών. Την όμορφη παρέα εκεί στο Φινικά. Λοιπόν, στο φίλο μου το Σάκη για τα παξιμάδια που μου έδωσε σήμερα. Φοβερά τα παξιμάδια. Κρασά τα παξιμάδια. Απολαμβάνω εδώ τα παξιμάδια παρέα με έτσι ωραίο καφέ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονιστείτε, διότι τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Θα κάνουμε μια όμορφη εκπομπή σήμερα και πάμε όλοι μαζί να μεγαλώσουμε αυτή τη λίμνη. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα τον Πλέσσα εκεί στο Σκουλικάδο. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σε κανένα θερμοκήπιο μέσα. Το φιλαράκι μου εκεί τον Τάκη τον Κλαβά. Θα πάει λέει στον πύργο, αλλά του είπα να πάρει και ένα power bank μαζί, γιατί του τελειώνει γρήγορα η μπαταρία από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου.
2: Πουλιά πετούμενα, τι θέλει ο νους μου.
1: Μαζί με ταβέρνα διαχρονικό, όπως είπα προηγουμένως, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Παρασκευή, Σάββατο, ζωντανή μουσική. Διαχρονική αξία. Φύσιο Ζάντεν, Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα. Ιεροπολείο, Πύλικα, Κάλβου 73. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χάσα από ταβέρνα Δάσκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου. Εμπορική και εκλαβάς γεννήσεως Πάκαλης Μάριος, στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά, πισίνας. Τρωματοποιία Ζακίτου στο κάτω γεραγαρίο. Παναγιώτης Τράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλης. Τα Ντουρέικα, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμος στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αψάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Αντρέας Παπανδρέου και Αναστάσιος Παπανδρέου. Τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, παγωτά, κρικρί. Στα Καμπασέικα. Στο Μουζάκι, τηλέφωνο 55311, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσι, δρόμος αεροδρομίου. Βάλε Ρόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντηρίου αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γιλοζάρα και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινάκου 6 και στα Ντουρέικα. Γνωστό Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας. Μάγκο, παραλία της Λιβύη, Τάκης Γκλαβάς. Έχουμε ανοίξει και σας περιμένουμε. Το ιστορικό Μάγκο. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες. Γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας.

Για τέλος, Venus Beach Bar στο Σιλεβί, Θοδωρής Ξένος. Και έρχεται το μεγάλο έτσι γεγονός του καλοκαιριού στο Venus, κυρίες και κύριοι. Το καλοκαίρι στη Ζάκηθο, λέει, ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Σιλεβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party το Σάββατο 18 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο Venus το Σάββατο 18 Ιουλίου. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά. Με τον DJ, ποιον πιστεύετε, κυρίες και κύριοι? Τζιμπρίλ Σισε. Ναι, καλά ακούσατε. Φίλο και αδερφό. 18 το μηνός, 18 Ιουλίου. Έχουμε βέβαια πολύ δρόμο ακόμη, αλλά το λέμε από τώρα. Είναι το απόλυτο, ένα από τα απόλυτα events του καλοκαιριού αυτό. Και άλλοι DJ θα τους ανακοινώσουμε φυσικά, αλλά μιλάμε τώρα για το μεγάλο όνομα. Συμπρίληση σε. Την έκανε πάλι ο Θοδωρής ο Ξένος. Μπράβο στο Γιγάντα. Στις 18 το παιδιά, στις 18 το μηνός. Θα σας ενημερώσουμε έτσι και με δελτία τύπου και όλα αυτά που θα γίνουν στο απόλυτο αυτό events στο Venus.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να μπούμε στα ενδότερα, πάμε να κάνουμε μια βουτιά, να ανοίξουμε πανιά.

Λοιπόν, ένα μήνυμα από το φίλο μου το Ζάκη το Λάπο. Βλέπω την ομάδα, λέει, από 10 χρονών. Πόσο την αγαπάω, λέει, αυτή την ομάδα. Κι εγώ, Ζάκη. Εγώ πρώτη φορά μπήκα στο γήπεδο 8 χρονών. Στο μεγάλο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Εθνικό Αστέρα το 1975. Και αυτό ήταν. Δέθηκα όπως έχουμε δεθεί όλοι, θα έλεγα, με την ομάδα μας, κυρίες και κύριοι. Όλοι έχουμε τα δικά μας, θα έλεγα, βιώματα. Πάμε λίγο λαϊκό πρόγραμμα. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Εγώ τότε δέθηκα με την ομάδα από εκείνο το παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι. Και μάλιστα είμαι και θαυμαστής ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή που τον θαύμαζα από τότε, από μικρό παιδάκι, το Σάκη το Μάργαρη. Το είπα προχθές στο γήπεδο που βρεθήκαμε. Από εκείνη τη στιγμή που έβαλε εκείνο το γκολ σε εκείνο το παιχνίδι, εγώ, η καρδιά μου μάλλον, δόθηκε στην ομάδα της Ζακύνθου.

0: Καλά, τι τραγούδια έβαλα τώρα, έτσι.
1: Μαζί σου.
0: Εντάξει, μην κόψετε καμιά φλέβα.
1: Να πικράνω.
0: Ακούστε. Όπα. Χαιρετίζω τους τα φιλαράκια μου από τον Αγγερικό με το υπέροχο Μανάκι.
2: Βοριάς, Ήνια.
0: Τον Γιάννη, τον Παναγιώτη, τον Πίτερ, τον Σπύρο, τον Αντώνη, το φίλο μου. Με έπαιρνε τηλέφωνο προηγουμένως, δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Ζητάω συγγνώμη, αδερφέ. Ζητάω συγγνώμη, κόκκινο Οκτώβρη. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο όποτε θέλεις.
2: Στα χείλη σου.
0: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτά τα παιδιά.

Λοιπόν, μερικά μηνύματα έχουν να κάνουν αν θα κάνουν εκπομπή την Κυριακή. Φυσικά θα σας αφήσω έτσι τώρα, παιδιά. Εδώ που φτάσαμε, υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τα Αιρτζιανά, όχι, εκπομπή κανονικά, βεβαίως, 4 παρα 10 παρα 4, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Ερμή, διότι έρχονται τα καλύτερα.

0: Άλλα μηνύματα. Θα γίνει κάποια εκδρομή, Δημήτρη? Όχι, παιδιά, δεν θα γίνει κάποιο είδους εκδρομή και θα σας εξηγήσω το λόγο.
1: Είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην άνυφο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Ρίτα.

Για πάμε σιγά σιγά να ξεντελήξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Πάμε σε όλα αυτά που έχουν συμβεί από τα χθες μέχρι σήμερα. Είπαμε χθες, αναλύσαμε πολλά θέματα, αναλύσαμε και τις ισοβαθμίες. Υπάρχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που ακουνιά, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Θεωρώ φυσικά κυρίες και κύριοι ότι αυτή η αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική, η τέταρτη, συγγνώμη, έχω κολλήσει με την τρίτη αγωνιστική. Η τέταρτη αγωνιστική είναι αυτή που ουσιαστικά θα κρίνει πάρα πολλά για την συνέχεια. Διότι είναι μια αγωνιστική που παίζονται πάρα πολλά. Η Ζάκηθος πηγαίνει να παίξει στον Πύργο και την ίδια ώρα ο Άρης Πετρούπολης υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια που κρύβουν, θα έλεγα, παγίδες. Και τι σημαίνει παγίδες, θα σε εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Εδώ παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, οι βαθμολογίες, ακόμη και ο ένας βαθμός θα παίξει σημαντικό ρόλο σε όλες τις ομάδες, ακόμη και στον Εθνικό Πειραιώς, που ακόμη και με έναν βαθμό μπορεί να κόψει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, και ακόμη και ένα βαθμό να πάρει ο Εθνικός, μπορεί να βρεθεί να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι πρέπει να τα εξετάσουμε με μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσοχή. Θα παίξουν ρόλο οι τιμωρημένοι ποδοσφαιριστές, οι κάρτες. Θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι στον Πύργο, λόγω ότι έχουμε παίχτες που είναι στο όριο καρτών. Με ότι αυτό συνεπάγεται, διότι δεν είναι μόνο ο Πύργος. Θα σας πω το εξής. Δική μου εκτίμηση, πεποίθηση είναι ότι το παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της ομάδας μας με τον Άρη Πετρούπολης. Ναι.

0: Βέβαια, αν πάρουμε αποτέλεσμα μέσα στον πύργο, τότε με κατά 80% θεωρώ ότι θα έχουμε ανέβει. Αν πάρουμε δηλαδή ισοπαλία στον πύργο, αν κερδίσουμε φυσικά μέσα στον πύργο, δεν το συζητάμε καν. Είμαστε στη Β' Εθνική. Μετά, με μια νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια, έχουμε τελειώσει.
1: Σιωτισμένος ο Βαρβής με τον Λαγούτο.
0: Μέχρι στιγμής μπορούμε να βγάλουμε 27 περίπου συνδυασμούς, συνδυασμούς αποτελεσμάτων, ισοβαθμιών μέχρι το τέλος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη κάτι. Όλα παίζουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Ζάκετος όμως καλείται να σταθεί όρθια μέσα στον πύργο. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι ο πύργος θέλει μόνο νίκη, διότι η ισοπαλία ίσως να μην του κάνει το πύργο, με την έννοια ότι έχει 5 βαθμούς, θα πάει στους 6 και έχει 2 παιχνίδια εκτός έδρας, με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό.

Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα, μετά από μια αγωνιστική. Δηλαδή η τέταρτη αγωνιστική θεωρώ ότι θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

Λοιπόν, καλή εκπομπή λέει να έχουμε, πεθαίνω για λαϊκά αφιερωμένα όλα λέει ο φίλος μου ο Πίτερ. Θες λαϊκά έτσι, θες λαϊκά Πίτερ. Θέλει λαϊκά ο Πίτερ.

Θα κάνω ό,τι μπορώ, φίλε, για σένα, πραγματικά. Αν είδαν μάτια κάστανα. Πίτερ, ετοιμάσου για σμπάρα την Κυριακή το απόγευμα. Το λέω αυτό γιατί έτσι ο Πίτερ ξέρει γιατί το λέω. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε εδώ πέρα γιατί παίζουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Μισό. Λοιπόν, πάμε λαϊκά. Αφού θέλει λαϊκά ο Πίτερ, του χαλάσω εγώ.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την τιμωρία του πυργού. Να πούμε ότι ο πυργός τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική βαριά καμπάνα. Βαριά καμπάνα, δεν είναι βαριά η καμπάνα. Διότι, κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα είναι η εξής: ρήψη αντικειμένων, μπουκαλιών ή οτιδήποτε άλλο στον αγωνιστικό χώρο επιφέρει βαριές ποινές. Και αυτό πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας. Ο πύργος λοιπόν τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, διότι στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης προχτές, ακόμη ένα και σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της αστυνομίας και του παρατηρητή, στο φινάλε της αναμέτρησης σημειώθηκε ρήψη αντικειμένων, δηλαδή μπουκαλιών, από την εξέδρα των γηπεδούχων προς τον πάγκο της ομάδας της Πετρούπολης. Γεγονός που ενεργοποίησε τις αυστηρές διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου, αθλητικός νόμος ο οποίος δεν αστειεύεται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε κι εμείς στα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται εδώ με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παιδιά. Οποιοδήποτε μπουκάλι πέσει εντός του αγωνιστικού χώρου από την κερκίδα θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού της έδρας μας.

Λέει λοιπόν η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Η ΔΕΑΒ είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει, έχει ένα ρόλο, κάνει μια έκθεση των συμβάντων μετά από την έκθεση που παίρνει στα χέρια της από την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση, την έκθεση του παρατηρητή. Να ξέρετε κύριοι ότι υπάρχει και παρατηρητής της ΔΕΑΒ στα γήπεδα. Και λέει λοιπόν ότι από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Πύργος Άρης Πετρούπολης στις 3/5/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για την τρίτη αγωνιστική της τρίτης φάσης της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανδρών και ειδικότερα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, άγνωστοι φύλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργος εξφενδρώνησαν 3 πλαστικά μπουκάλια πλήρη υδατός από την κερκίδα 5 όπου ευρισκόταν στοχεύοντας τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας του Άρη Πετρούπολης. Επέβαλε με την υπαρθυμό 15/2026 πράξη της σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΠΑΣ Πύργος τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχο χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιοδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα, ομάδα των ανδρών αυτής. Λοιπόν, 3 μπουκάλια, καταγράφηκαν 3 μπουκάλια τα οποία έφυγαν από την κερκίδα από τη θύρα 5 προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, τα οποία ήταν, όπως λέει εδώ πέρα, ήταν 3 πλαστικά μπουκάλια πλήρη ύδατος, δηλαδή γεμάτα νερό. Λοιπόν, ο Πύργος τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Αρχικά είχε βγει η πεποίθηση ότι η αγωνιστική την οποία θα είχε τιμωρηθεί η ομάδα του Πύργου θα ήταν αυτή με την Ζάκυνθο. Όμως κάτι τέτοιο στην πορεία δεν μπορούσε να σταθεί, διότι υπάρχει η σχετική έτσι, νομοθεσία που αναφέρει ότι η απόφαση για να είναι άμεσα εκτελεστία θα πρέπει να έχει κοινομιηθεί 5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει λοιπόν ότι ο αγώνας θα γίνει κανονικά με φιλάθλους του Πύργου σε αυτό το παιχνίδι με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκηθος 1900.

υπήρχαν όρκοι. Λοιπόν, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει το 2026, η εφαρμογή των κυρώσεων όπως των κλείσιμων θυρών ή η διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές ξεκινάει από την επόμενη μέρα της έκδοσης της απόφασης ή σε πολλές περιπτώσεις από την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας που ακολουθεί μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Άρα λοιπόν, χθες ήταν η κοινοποίηση της απόφασης. Οπότε λοιπόν πρέπει να περάσουν, ή σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη μέρα, πρώτη μέρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο είναι τρεις μέρες ουσιαστικά. Είναι εκτός χρονικού ορίου, χρονικού πλαισίου. Οπότε λοιπόν ο πύργος θα εκτίσει την ποινή και κλεισμένο των θυρών. Πιθανότατα τώρα έτσι κι αλλιώς τη νέα χρονιά σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται. Αν αγωνιστεί στη Β' Εθνική, στην πρώτη αγωνιστική, αν παίζει στην έδρα του, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Γιατί ο πύργος τώρα παίζει δύο παιχνίδια μετά εκτός έδρας. Οπότε λοιπόν, με κόσμο το παιχνίδι της ομάδας μας στον πύργο. Στην καρδιά σου, σαν και μένα κανείς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Τώρα πάμε στο δικό μας το κομμάτι που μας αφορά. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα με κόσμο. Θα πάμε τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δώσει εισιτήρια ο πύργος. Θα με βρίσκεις μπροστά σου. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η δίψα του κόσμου της Ζακύνθου είναι μεγάλη για αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη δίψα να πάει ο κόσμος για να δει αυτό το παιχνίδι. Όμως η διοίκηση της ομάδας εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Διότι τι σημαίνει αυτό? Η διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διοργανώσει κάποιο είδους εκδρομή, διότι δεν υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων, που σημαίνει λοιπόν ότι η διοίκηση δεν μπορεί να οργανώσει επίσημα να πει ότι βάζω λεωφορείο για να πάτε στον πύργο, για να πάμε στον πύργο να κάνουμε μια μαζική μετακίνηση. Όμως γιατί το κάνει αυτό η διοίκηση? Η διοίκηση δεν θέλει να μπει σε οποιαδήποτε είδους περιπέτεια, διότι έρχονται δύο παιχνίδια τα οποία κρίνουν πολλά στη συνέχεια. Και αν συμβεί κάτι στις κερκίδες του Χαράλαμπου Βιλαέτη, δεν θα πρέπει επουδενή, έτσι, να τιμωρηθεί η ομάδα μας στα δύο παιχνίδια τα οποία δίνει στην έδρα της, με Άρη Πετρούπολη και με Εθνικό. Οπότε λοιπόν εδώ η διοίκηση καλώς πράττει και σε πρώτη φάση δεν ρισκάρει, όμως δεν μπορεί να πει τίποτα σε κανέναν, αν θέλει μεμονωμένα ο κάθε φιλάθλος να πάρει ένα εισιτήριο και να πάει να δει το παιχνίδι. Υπάρχει λοιπόν δίψα του κόσμου να πάει στο γήπεδο, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης την Κυριακή το απόγευμα, εκδρομούλα με τις μηχανές του, τα μηχανάκια του, τα αυτοκινητά του, ο κόσμος, όχι όμως οργανωμένα. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διοίκηση είναι εκτός πλαισίου από όλο αυτό που συμβαίνει. Τώρα, αν υπάρχουν πολλοί Ζακυνθινοί που θα πάνε στον πύργο για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, υπάρχει το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποια θύρα για να φιλοξενηθούν οι Ζακυνθινοί φύλαθλοι. Όμως χωρίς την ευθύνη της διοίκησης του Αμπζάκηνθος.

Ξαναλέμε, η διοίκηση δεν σχεδιάζει κάποια μετακίνηση ζακεθινών φυλάδων στον πύργο, δηλαδή οργανωμένη μετακίνηση. Υπάρχουν όμως φίλοι της ομάδας που θέλουν να πάνε να δουν το παιχνίδι, θέλουν να πάνε αυτή τη μικρή εκδρομή. Ωραίο καιρό θα έχει, το μεσημέρι να φύγουν από εδώ με το πλοίο της γραμμής, να κάνουν τη βορτούλα τους, να πάνε στο γήπεδο και το απόγευμα, το βράδυ, να επιστρέψουν με το τελευταίο πλοίο της γραμμής. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας μεμονωμένα, όχι όμως οργανωμένα. Διότι είδατε τι έγινε τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τιμωρήθηκε ο πύργος με μια αποκλεισμό της έδρας με μια αγωνιστική. Όμως αν συμβεί οτιδήποτε και τιμωρηθεί η ομάδα μας, έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Οπότε λοιπόν η διοίκηση δεν ρισκάρει επουδενή αυτήν την ιστορία. Δηλαδή να πάμε έτσι και να συμβεί κάτι και να τιμωρηθούμε, με δεδομένο ότι έχουμε αυτά τα δύο κρισιμότατα παιχνίδια την ερχόμενη Τετάρτη και την άλλη Κυριακή. Δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης και το τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Σκουλικάδο. Οπότε λοιπόν καλώς πράττει η διοίκηση και δεν ρισκάρει.

Πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι στο γήπεδο θα βρεθούν περίπου 200 φίλοι της ομάδας, ίσως και παραπάνω, της Ζακύνθου. Αλλά δεν θα είναι οργανωμένοι, θα είναι μεμονωμένοι. Από εκεί πέρα η διοίκηση της ομάδας μας θα εφιστήσει την προσοχή στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας για αυτό το γεγονός. Και θα πει ότι εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας, δεν είναι δικιά μας η συγκεκριμένη ευθύνη. Είναι ευθύνη της αστυνομίας. Αν λοιπόν η αστυνομία δει ότι υπάρχουν πολλοί Ζακυνθινοί που θα είναι στο γήπεδο, πιθανότατα να ανοίξει κάποια θύρα για να φιλοξενηθούν εκεί, μακριά φυσικά από τους φιλάθλους του πύργου. Γιατί αν είναι πολλοί Ζακυνθινοί μέσα στο γήπεδο και έρθουν σε κάποια αντιπαράθεση με τους φιλάθλους του πύργου, καταλαβαίνετε ότι εκεί τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, πώς μπορεί να γίνει αυτό, την άλλη φορά μας φιλοξένησαν, δεν υπήρχε θέμα. Ναι, έγινε αυτό που λες εσύ φίλε μου, ότι μας φιλοξένησαν την τελευταία φορά, όμως εδώ η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη. Είναι στο τέλος της διαδικασίας, κανένας δεν θέλει να ρισκάρει, κανένας δεν θέλει να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τιμωρία έδρας. Σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανά... την άλλη φορά στο παιχνίδι μας εδώ στο δημοτικό στάδιο η αστυνομική διεύθυνση της Ζακύνθου είπε ότι δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε να γίνει μετακίνηση των οργανωμένων οπαδών του πύργου, διότι το γήπεδο της Ζακύνθου δεν πληρεί προδιαγραφές. Αυτό είναι αλήθεια. Το γήπεδο μας, το δημοτικό στάδιο, δεν πληρεί καμιά προδιαγραφή ασφαλείας, διότι είναι η μία κερκίδα κλειστή, η άλλη είναι χωρητικότητας 640 θέσεων, η πτυσσόμενη κερκίδα χωράει περίπου 700 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, πού θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι του πύργου? Και καλώς η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου έπραξε τα δέοντα. Τώρα το γήπεδο του πύργου δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο της Ζακύνθου. Έχει χωρητικότητα άνω των 6.000 θεατών, που σημαίνει λοιπόν ότι θα μπορούσε η αστυνομική διεύθυνση κάτι να κάνει για αυτό το κομμάτι. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αυριανή εκπομπή μας.

0: εντάξει, είπαμε και για τους διαιτητές, παιδιά.
1: Κοίτα τι έκανες, μια αγάπη πέ.
0: Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι ήταν πολύ καλός ο διαιτητής στο προηγούμενο παιχνίδι, ο κύριος Σαφούρης. Ελπίζουμε να είναι καλός και σε αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, έχουμε και μία δήλωση του Ιβάν Σίλβα, του αρχηγού μας, του αρχηγού της ομάδας της Ζακίνθου, που αξίζει να την αναφέρουμε. Ιβάν Σίλβα, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αγαπήσει την ομάδα, βρίσκεται εδώ με την οικογένειά του, ένας άνθρωπος πραγματικά που αξίζει το σεβασμό όλων μας, ένας παίχτης εμβληματικός, θα έλεγα, στην μεσαία γραμμή. Δικαίως έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας. Έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και είπε τα εξής: η νίκη που πετύχαμε την Τετάρτη απέναντι στον Εθνικό Πειραιός εκτός έδρας, και μάλιστα με ένα δύσκολο 1-0, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να πάρουμε 3 πολύτιμους βαθμούς που μας κρατούν δυνατά μέσα στο στόχο. Αυτή η επιτυχία μας δίνει πίστη και ελπίδα για την συνέχεια του μαραθωνίου της ανόδου στη Β' Εθνική. Ωστόσο, δεν έχουμε περιθώριο για εφησυχασμό. Μπροστά μας έχουμε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα την Κυριακή απέναντι στην ομάδα του Πύργου. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σαν ένα τελικό.

Μόνο αν παρουσιαστούμε έτοιμοι, λέει, πνευματικά και αγωνιστικά. Σημαντικό αυτό, έτσι παιδιά. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Είμαστε σε καλό επίπεδο, γιατί το τρίποντο αυτό που πήραμε μέσα σε μια δύσκολη έδρα είναι ένα τρίποντο ανόδου, όμως θα πρέπει αυτό το τρίποντο να το εκμεταλλευτούμε δεόντως. Και τι εννοώ να το εκμεταλλευτούμε δεόντως? Να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχει χρησιμότητα στη συνέχεια. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν καταφέρουμε στα επόμενα 3 παιχνίδια, κατά τη δική μου την άποψη, να πάρουμε 6 βαθμούς. Γίνεται? Με 6 βαθμούς στα 3 επόμενα παιχνίδια, συν 4 βαθμούς που έχουμε, με 10 βαθμούς θα είμαστε στην Β' Εθνική κατηγορία. Αν και πιστεύω ότι η ζώνη θα είναι πιο κάτω. Δεν θα είναι στους 10, θα είναι πιο κάτω.

Λοιπόν, το φιλαράκι μου εδώ πέρα, ο Σπύρος από την Αθήνα, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Δημήτρη, θα έχει τίποτα κάλυψη τηλεοπτική, ραδιοφωνική? Ναι, ραδιοφωνική σίγουρα. Τηλεοπτική θα δούμε. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη, αλλά πιθανότατα τον αγώνα θα τον καλύψει το ιστοσελίδα Πατρίς Νιούς, όπως γίνεται πάντα, έτσι, με τον Σοφοκλή τον Φραγκογιαννόπουλο. Αύριο θα γνωρίζουμε. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, όμως εδώ ραδιοφωνικά στον Ερμή, γιατί θα έχουμε και το άλλο παιχνίδι. Μας ενδιαφέρει και το άλλο παιχνίδι, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το δικό μας μάτς, μας ενδιαφέρει και το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό Πειραιός. Εθνικός, ο οποίος παίζει το τελευταίο του χαρτί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Αρκετοί φίλοι εδώ πέρα μου στέλνουν διάφορους συνδέσμους. Τι γίνεται ανά την Ελλάδα. Ακυρώθηκε, λέει, η φιέστα για την άνοδο της προοδευτικής στην Τρίτη Εθνική λόγω ξύλου, λέει, επεισοδίων. Βλέπω και το βίντεο εδώ πέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χαμός. Φιλανθρωπικό μάτς φιέστα έχει προγραμματιστεί το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή χθες, στο γήπεδο της προοδευτικής. Οι Βυσσινοί που κατέκτησαν το πρωτάθλημα της ΕΠΣΗ Πειραιά είχαν σκοπό να γιορτάσουν την επιτυχία σε φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό K19. Οι ανεγκέφαλοι ωστόσο έδρασαν και σε φιλανθρωπικό αγώνα και με τα επεισόδια που δημιούργησαν δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Λίγη ώρα πριν από τις έδρες αναμέτρησης ξεκίνησαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο και η ένταση δεν άρχισε να μεταφερθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, υπήρξαν συμπλοκές εντός αγωνιστικού χώρου. Είδα μπουνίδια, παιδιά. Πραγματικά, δείτε το βίντεο. Μιλάμε για γερόξυλο. Οι ποδοσφαιριστές της προοδευτικής και του Ολυμπιακού K19 παρακολουθούσαν από τους πάγκους και έδειχναν να τα έχουν χαμένα, ενώ αρκετοί γονείς και με τα παιδιά τους, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, σηκώθηκαν και έφυγαν από το γήπεδο. Όπως αναφέρθηκε, υπήρξαν τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Φυσικά, η απονομή του τροπέου δεν έγινε ποτέ στην προοδευτική και η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ακυρώθηκε. Τώρα, η ειρωνία είναι ότι οι αφίσες που είχαν προαναγγείλει το φιλικό έγραφαν «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια, συλλέγουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου». Ελλάδα, έτσι.

0: Ακούτε Νότι Σφαγιανάκη εσείς. Έξω,
1: στο κάτω πιάτο ας πεθάνω για μια αγάπη, μια και έξω.
0: Απίστευτο, έτσι. Πολύ ξύλο, παιδιά. Πολλά μπουνίδια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπω το βίντεο αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει τι είπα προηγουμένως για τον Τσιμπρίλη Σισε, ότι έρχεται στο μεγάλο Βένους του καλοκαιριού, στο Βένους. Ναι. Σαν DJ, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Α, ο Στάκης ο Κόκλας μου στείλε εδώ πέρα το βίντεο.
1: Σε θυμάμαι και πόνο.
0: Αλλά είναι άλλο βίντεο αυτό που μου έστειλε. Α, είναι του. Α, είναι του. Σταύρου Τσόχου. Ναι, ναι. Θα το βάλω, Σάκη, σε λίγο.
1: Τρέπομαι, καρδιά μου σαν παιδί να κλαίω. Μίγω με μακριά.
0: Να δω αν μπορώ να το βάλω αυτή τη στιγμή. Έχει δίκιο ο φίλος. Θα το κοιτάξω να το βρω, Σάκη. Σταύρο Τσόχος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, ένας σπουδαίος αθλητικογράφος.

0: πρωταγωνιστή.
1: Μισό λεπτάκι να το βάλουμε λίγο εδώ, παιδιά, να ακούσουμε αυτό που μου έστειλε ο Σάκης.
2: Οι κινήσεις του στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τις γενικότερες οδηγίες συνετέλεσαν στο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ με ένα άλλο πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες κινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, όταν έκλαψε ο Σταύρος Τζόκος στο τέλος του αγώνα ΑΕΚ Σπάρτα Μόσχα το 1991. Ακούστε λοιπόν πάλι. Συγκινητικό.
2: Ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας. Πιστεύουμε ότι οι κινήσεις του στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τις γενικότερες οδηγίες συνετέλεσαν στο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ με ένα άλλο πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες κινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί.
1: Ναι, αυτή είναι, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει μεγάλες κινήσεις, λυγίζει ακόμα και τα σίδερα, είχε πει ο συγκεκριμένος αθλητικογράφος, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ την διαδικασία μας, 3 παρά 4 η ώρα. Μπράβο Σάκη, ευχαριστώ που το έστειλες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ναι, θα το κρατήσω αυτό πραγματικά να τριχύλα, διότι αυτή είναι η ομορφιά, θεωρώ, του ποδοσφαίρου. Αυτά είναι που μένουν. Ουσιαστικά, παιδιά, δεν είναι κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο περισσότερο ενώνει παρά διχάζει, άσχετα βέβαια αν υπάρχουν έτσι, κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν έτσι, πολλά θέματα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό αγαπάμε αυτό το σπουδαίο άθλημα που μας δημιουργεί και μας διεγείρει πάντα έτσι, θα έλεγα, σπουδαία και όμορφα συναισθήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Θα πάμε λίγο τώρα σε αυτό που λέγαμε προχθές, εχθές μάλλον. Έχει να κάνει με την περίφημη αναδιάδρωση του ποδοσφαίρου. Ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στις επόμενες εκπομπές μας. Λέτε, όπου υπάρχει καπνός να υπάρχει και φωτιά. Μες στα μάτια σου είδα, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν πει έτσι, αθλητικογράφοι για αυτή την περιβόητη, θα έλεγα, αναδιάδρωση, η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει και αν θα έρθει. Πάμε να δούμε τι έχουν πει στο Μόνο Μπάλα αρκετοί έτσι, συνάδελφοι αθλητικογράφοι. Πάμε να δούμε τι έχει πει ο Θάνος ο Μπλούνας για το θέμα της αναδιάρθρωσης και μετά έτσι επιστρέφουμε εδώ.
1: Ζητάει αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.
2: Έχουμε τη Λάρισα, την ΑΕΛ, η οποία εχθές το βράδυ
0: προχτές, έστειλε δηλαδή
2: επιστολές, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ που κάναμε, στους βουλευτές του νομού Λάρισας, στο Δήμο Λαρισαίων και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων νομού Λάρισας, ζητώντας τους να υποστηρίξουν την αναδιάρθρωση στην Super League, δηλαδή από την επόμενη, από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες αντί για 14. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς το βλέπουν οι υπόλοιπες ομάδες. Πρώτον, ότι για να γίνει η αναδιάρθρωση χρειάζεται να αλλάξει ο νόμος. Ο αθλητικός νόμος προβλέπει για όλες τις κατηγορίες ότι για να γίνει αναδιάρθρωση η απόφαση που θα ληφθεί ισχύει από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι από την αμέσως επόμενη. Μάλιστα. Εάν δεν αλλάξει αυτό, αν δηλαδή πιστεί η κυβέρνηση να κάνει αυτή την νομοθετική παρέμβαση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όλα θα είναι παράνομα και επομένως ένα δικαστήριο, είτε πολιτικό είτε ποδοσφαιρικό, ή όποια απόφαση θα καταπέσει. Η ΑΕΛ στην επιστολή της αναφέρει, κάνει λόγο περί αύξησης της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος αν γίνουν οι ομάδες 16, αλλά εδώ έχουμε τους κανονισμούς της ΕΠΟ, στους οποίους υπάγεται και η Super League, οι οποίοι προβλέπουν ρητά το εξής, ότι οι ομάδες που υποβιβάζονται από μία κατηγορία δεν επιστρέφουν, δεν αγωνίζονται την αμέσως επόμενη περίοδο στην κατηγορία από την οποία υποβιβάστηκαν. Και αν προκύψουν κενές θέσεις, αυτές πληρώνονται από ομάδες της αμέσως χαμηλότερης κατηγορίας. Δικαίωμα να ανέβουν, εάν και εφόσον γινόταν αναδιάρθρωση, είναι η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος. Ναι. Και όχι η ΑΕΛ και μια ακόμη ομάδα της Super League να παραμείνουν. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί και αυτό. Σε περίπτωση που αλλάξει και αυτό, τότε θα μιλάμε για μια φωτογραφική αλλαγή προς όφελος των δύο ομάδων που υποβιβάστηκαν.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την αναδιάδρωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έτσι πηγαίνει το όλο θέμα της αναδιάδρωσης. Πολλοί σχετίζονται και λένε μάλλον ότι η αναδιάδρωση είναι φωτογραφική και περισσότερο έχει να κάνει με τον Αστέρα Άκτορ, που η κυβέρνηση τέλος πάντων ή η Λίγκα δεν θέλει να πέσει. Θα το δούμε αυτό, έτσι, στην πορεία. Δεν είναι τόσο εύκολη μια αναδιάρθρωση να γίνει από κάτω προς τα πάνω. Οι αναδιάρθρωσεις γίνονται από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ στέλνει ένα σύνδεσμο ότι η ΔΕΑΒ λέει εδώ πέρα ότι χωρίς κόσμο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Να δούμε τι λέει λοιπόν. Χωρίς κόσμο θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στο μάτσα της 6ης αγωνιστικής των play-off. Μετά την απόφαση της ΔΕΑΒ για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στη θύρα 13 κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει πως οι πράσινοι έδωσαν το τελευταίο τους παιχνίδι χωρίς να το γνωρίζουν στη Λεωφόρο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς από το χρόνο θα παίζουν και πάλι στο ΆΚΑ μέχρι να μπουν στο Βοτανικό. Και λέει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ ότι οι φίλαθλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έριψαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και συνολικά 5 πυροτεχνήματα στρόμπο, λέει εδώ, τύπου, λέει εδώ πέρα P1, τι είναι αυτό, τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Επέβαλε με την υπαρθυμό τάδε πράξη της σε βάρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός την διοικητική κύρωση της δεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχ χωρίς την παρουσία θεατών. Ξαναλέμε πάλι, παιδιά, για την ομάδα μας, για τους φιλάθλους της ομάδας, ακόμα και για τους οργανωμένους φιλάθλους του Αμπζάκηθος, τους απέναντι, ότι στα παιχνίδια τα οποία θα δώσουμε εντός έδρας, δηλαδή με τον Άρη Πετρούπολης και με τον Εθνικό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οποιαδήποτε ρήψη κροτίδων πέσει από την κερκίδα εντός του πλαισίου του αγωνιστικού χώρου, αυτόματα καταγράφεται και έπεται τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω αυτό περισσότερο έτσι στα παιδιά που είναι οργανωμένοι στην ομάδα μας, εδώ στον Αμπζάκηθος, στο απέναντι. Πρέπει να προασπίσουν και να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας μας, διότι αν συμβεί κάτι στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης, αυτόματα να είστε σίγουροι ότι θα τιμωρηθεί η έδρα μας στο επόμενο παιχνίδι. Μάλλον δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά λέμε τώρα, γιατί είναι Κυριακή Τετάρτη, Τετάρτη Κυριακή συγγνώμη. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, θέλει μεγάλη προσοχή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά. Ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο μεγάλο στόχο, αρκεί να μείνουμε όλοι συσπηρωμένοι, ενωμένοι, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτα.

Βλέπετε τι γίνεται με τις ομάδες που υποβιβάζονται, περισσότερες διαλύονται. Οι ομάδες που ουσιαστικά φεύγουν από την Super League 2 και πέφτουν στην τρίτη εθνική κατηγορία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη η Λαμία που έπεσε πέρσι από την Super League 1 ουσιαστικά διαλύθηκε, δεν υπάρχει, διότι η ΠΑΕ έχει κάποια χρέη, τουλάχιστον από ό,τι έτσι αντιλαμβάνομαι, 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να σηκώσει κεφάλι. Το Εγάλεο έπεσε κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια στην τρίτη εθνική. Το έχει αναλάβει φυσικά ο Ερασιτέχνης. Αλλά ο Άρης Παλτόγλου βγαίνει μπροστά τώρα στο Εγάλεο και μιλάει χωρίς περιστροφές, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο πρώην μεγαλομέτοχος και χρηματοδότης της ΠΑΕ Γάλλο θέτει δημόσια όρους, ανοίγοντας ουσιαστικά θέμα διοίκησης της επόμενης μέρας στον Ερασιτέχνη, διότι έχει σταματήσει να υφίσταται η ΠΑΕ Γάλλο. Με ότι αυτό συνεπάγεται.

Εδώ ένας φίλος μου λέει, μου στέλνει μάλλον τις ομάδες που θα η Ζάκηθος θα είναι του χρόνου στη Β' Εθνική Κατηγορία, με ποιες ομάδες θα παίξει. Φίλε, περίμενε λίγο. Όλοι είμαστε έτσι, έχουμε ονειρευτεί αυτό το πράγμα. Ας κάνουμε λίγο έτσι, υπομονή, μερικές μέρες θα έλεγα. Διότι μέσα σε 7-8 μέρες από τώρα θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία. Το καταλαβαίνετε πόσο σύντομη είναι αυτή η διαδικασία. Παιχνίδι λοιπόν την Κυριακή με τον Πύργο. Την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στο νησί με τον Άρη Πετροπολής, το πιο σημαντικό παιχνίδι της ομάδας μας. Και μετά την ερχόμενη Κυριακή στις 17 του Μαΐου, στα 10 μέρες δηλαδή από τώρα, θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία. Σε 10 μέρες από τώρα, παιδιά, θα γνωρίζουμε αν η ομάδα μας θα είναι στη Β' Εθνική Κατηγορία. Βέβαια μπορεί να το γνωρίζουμε και από την προτελευταία αγωνιστική, διότι αν κερδίσουμε στον Πύργο και κερδίσουμε και τον Άρη Πετρούπολης, τότε καταλαβαίνετε ότι ήδη θα είμαστε στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Every bond you break, every step you take. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο μου, ο οποίος με ρωτάει αν τα εισιτήρια του παιχνιδιού με τον Άρη Πετρούπολης θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα. Θεωρώ ότι από τη Δευτέρα ναι, θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια, αφού τελειώσει βέβαια αυτή η αγωνιστική. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει την Τετάρτη. Την Τετάρτη, παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα στο δημοτικό στάδιο. Δεν είναι, δεν θα είναι ένα απλό παιχνίδι. Θα είναι ένας τελικός των τελικών για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Πετρούπολη θα είναι ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα μας. Ιστορικά, κομβικά παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο.

δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία των σεναρίων, να πούμε έτσι χίλια δύο πράγματα, γιατί πρέπει να κερδίσουμε την Πετρούπολη. Πρέπει να κερδίσουμε την Πετρούπολη αυτή τη στιγμή, διότι είναι ο άμεσος ανταγωνιστής μας στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για να ανέβουμε στην Β' Εθνική Κατηγορία. Και γιατί αυτό? Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν από 4 βαθμούς. Και γιατί? Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν ένα παιχνίδι εκτός έδρας και δύο εντός. Γιατί μας έχει κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης 1-0 στην Πετρούπολη. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να έχει ανατραπεί στο παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Και θα πρέπει να έχει ανατραπεί εις διπλούν. Τι εννοώ? Θα πρέπει να έχουμε κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης και αν είναι δυνατόν να τον κερδίσουμε και με ένα γκολ επιπλέον. Δηλαδή ιτηθήκαμε 1-0 στην Πετρούπολη, πρέπει να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης εδώ με 2-0. Γιατί στο ακραίο σενάριο ισοβαθμίας των δύο ομάδων να πάρουμε εμείς το ένα από τα δύο εισιτήρια.

Γι' αυτό εγώ προσωπικά και νομίζω ότι και χιλιάδες άλλοι Ζακυνθινοί βλέπουν ότι το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης με την Πετρούπολη είναι το πιο κομβικό, το πιο σημαντικό. Βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε από την εξίσωση το παιχνίδι της Κυριακής, αν είναι δυνατόν, διότι με νίκη την Κυριακή αλλάζουν όλα, ακόμη και με ισοπαλία, έτσι, αλλάζουν όλα. Θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, γιατί ένας φίλος εδώ με ρωτάει ποια είναι η εκτίμησή μου, θεωρώ ότι την τελευταία αγωνιστική θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της ανόδου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει τα πάντα αυτές. Και την ισοβαθμία και τη διαφορά τερμάτων και όλα αυτά που θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

παίξουν ρόλο, παιδιά, όλα τα κριτήρια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παραδείγματος χάρη, αν είναι να έρθουμε ισοπαλία στον πύργο, λέμε τώρα, αν είναι να έρθουμε ισοπαλία στον πύργο, αν, έτσι, τι θέλουμε, 0-0 ή 2-2? Ποιο είναι καλύτερο, πιστεύετε? Το 2-2. Διότι στα κριτήρια των, στα 7 κριτήρια των ισοβαθμιών, υπάρχει το κριτήριο που λέει η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εμείς έχουμε την καλύτερη επίθεση εκτός έδρας αγώνες. Έχουμε κερδίσει τον εθνικό, έχουμε ιτηθεί φυσικά από τον Άρη Πετρούπολης. Αν είναι να πάρουμε ισοπαλία στον πύργο, ας έρθει 2-2. Να έχουμε 3 γκολ σαν καλύτερη επίθεση στο τέλος της ημέρας. Θέλω να ξαναπώ πάλι τα κριτήρια για να τα καταλάβετε. Ποια είναι τα κριτήρια των ισοβαθμιών? Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλάμε για ισοβαθμίες, αλλά θα πρέπει αυτά τα κριτήρια να τα έχουμε βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όχι μόνο εμείς, και οι διοικούντες και οι ποδοσφαιριστές της Ζακύνθου, όλος ο οργανισμός που λέγεται Αψάκηθος. Το πρώτο κριτήριο λοιπόν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Δηλαδή, αν έχουμε ισοβαθμία με κάποια ομάδα, το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Το δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι αν είναι να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, να τον κερδίσουμε με ένα γκολ επιπλέον. Διότι αν τον κερδίσουμε 2-0, αυτόματα και το δεύτερο κριτήριο είναι υπέρ μας. Το τρίτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. Ανάμεσα στις δύο ομάδες πάλι, έτσι. Η διαφορά τερμάτων είναι το τρίτο κριτήριο. Το τέταρτο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παίζει ρόλο και αυτό. Το πέμπτο κριτήριο είναι οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κάθε μία ομάδα. Για το έκτο κριτήριο, όπως σας είπα προηγουμένως, η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πύργος έχει 5 βαθμούς, η Ζάκηθος 4, ο Άρης Πετρούπολης 4, ο Εθνικός Πειραιά 2 βαθμούς. Ο Πύργος έχει 2-1 τα τέρματα, η Ζάκηθος έχει 2-2 τα τέρματα, ο Άρης Πετρούπολης έχει 1-1 τα τέρματα και ο Εθνικός Πειραιά έχει 0-1 τα τέρματα, έχει δεχτεί ένα τέρμα. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική, είπαμε Κυριακή 4 ώρα Πύργος Ζάκηθος, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός Πειραιά. Πέμπτη αγωνιστική, Τετάρτη 13 του μηνός, Εθνικός Πειραιός Πύργος, σημαντικό παιχνίδι και εδώ. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης, το πιο σημαντικό παιχνίδι θα έλεγα εγώ. Και την έκτη αγωνιστική, Κυριακή, στις 17 Μαΐου, Άρης Πετρούπολης Πύργος, Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιός.

Λοιπόν, σήμερα είναι η προπόνηση της ομάδας μας στο Δημοτικό Στάδιο. Νομίζω τώρα στις 4 η ώρα ξεκινάει, έτσι, η προπόνηση. Και όπως καταλαβαίνετε, αύριο Παρασκευή, καλό θα είναι όσοι μπορείτε να βρεθείτε εκεί, να χειροκροτήσετε τα παιδιά πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον Πύργο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε να ακούσουμε το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Έλα, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη Ρίκο, γίγαντα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους αγκεθιμνούς.
0: Τι κάνεις, φίλο μου?
1: Εδώ, στη δουλειά. Στο μεροκάματο.
0: Στο μεροκάματο, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή.
1: Εννοείται. Αλλά γιατί σπάς το κεφάλι σου με τα κομπιτεράκια? Δεν θα χρειαστεί τίποτα. Ούτε ισοβαθμία, ούτε κομπιτεράκια.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Θα έχει το ζήτη στην κατηγορία, Δημήτρη.
0: Δεν χρειάζεται
1: να κάνει τίποτα, Δημήτρη.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Είστε και πάθος, τέρμα, τελείωσε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να μην πω τίποτα από όλα αυτά. Τι έχουμε ανέβει τίποτα. Και δεν το ξέρω.
1: Βέβαια έχουμε ανέβει, Δημήτρη. Δεν διαμάδα που έχουμε δυνατό να μην ανέβουμε.
0: Πω, έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, Δημήτρη.
0: Πιστεύεις ότι, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα μέσα στον πύργο?
1: 100%. Γιατί πότε μας κέρδισε?
0: Μια φορά μας έχει κερδίσει.
1: Αυτό λέμε. Και πώς μας κέρδισε?
0: Το θυμάσαι?
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω καν. Είμαστε κατηγορία από τώρα.
0: Είμαστε κατηγορία.
1: Το βλέπω ότι είμαι κατηγορία.
0: Δηλαδή, εσύ ετοιμάζει. Ναι, για λέγε.
1: Έχω κατεβάσει πέπλο μπροστά μου και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο ζακισμένο, τόσο ψυχημένο.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα ονειρεύεσαι του χρόνου μεγαλεία, πράγματα, β' αθηνικέ και τέτοια.
1: Α, το Δημήτρη μου το. Καταρχήν δεν θα χάσω ταξίδι, εννοείται έτσι.
0: Είσαι μέσα σε όλα τα. Εντάξει, τι θα πα και εσύ. Άμα πάμε, θα πάμε στον Παθρακικό πάνω στη Θράκη.
1: Γιατί να μην πάμε, Δημήτρη?
0: Πανσεραϊκό, έτσι.
1: Γιατί να μην πάμε?
0: Γιατί να μην πάμε, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Γιατί να το όποιος αγαπάει ακολουθάει.
0: Ναι, σύμφωνο. Το βανάκι να είναι έτοιμο, ε.
1: Το βανάκι είναι έτοιμο, παιδί μου. Δεν κόβει πουθενά. Και έχουμε και δικά μας βανάκια. Παντού
0: έχουμε. Έχουμε και βανάκια από αλλού.
1: Έτσι. Αρκεί να σε έχουμε κοντά.
0: Να σου πω, έχουμε και το άσπρο το βανάκι, το ωραίο.
1: Εννοείται. Το γούρικο.
0: Το γούρικο.
1: Το μεταξύ είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή, εμείς θα φύγουμε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, μπορούμε να δούμε εσύ να πάμε μισκάτρο ελληνικά.
0: Εντάξει, δεν κόβεται τώρα. Πού να κόψει τώρα, να μην πα σε αυτό το παιχνίδι που είναι κοντά?
1: Βρε, με τα πόδια κολυμπώντα θα πάω. Τι πλούσα πάω.
0: Όλοι παρέα είναι θα
1: είστε. Είμαι εκεί ο μισό.
0: Όλοι παρέα.
1: Ναι, παρέα θα πάμε, όλοι μέχρι παρέα.
0: Ή γνωστοί, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, γνωστοί. Ο Τάγκλι μα κάνει για την Ελλάδα. Ο Κάκλι, αλλά θα δούμε.
0: Εντάξει.
1: Κάτι με πήρε τηλέφωνο χτε, θα δω τον καιρό, τι θα κάνω.
0: Τον καιρό να κοιτάξει να δει τι θα έχει, Όστρια. Τι θα έχει συννεφιά.
1: Μην έχει συννεφιά και μπορέσει να φύγει ο καψονό από τη δουλειά του.
0: Α, γι' αυτό, ε. Άρα λοιπόν θα είναι ο Παναγιώτης εσύ, έτσι, ο Πίτερ.
1: Για τον Πόπο, ο Πόπος δουλεύει.
0: Α, δουλεύει.
1: Και ο Πίτερ δουλεύουν Κυριακή.
0: Α, δουλεύουν Κυριακή. Οπότε λοιπόν.
1: Θα πάμε τον Πέτρο.
0: Ναι. Α, θα είναι ο Πέτρος. Θα είναι ο Πέτρος μαζί.
1: Ναι, με τους άλλους υπόλοιπους.
0: Ο Σπύρος ο Μαρίνος, ε.
1: Εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε ο
1: Σπύρος. Τα παιδιά μου, άμα θέλει να έρθουν και
0: τα παιδιά. Ναι. Και ο Αντώνης θα είναι, Αντώνης.
1: Εννοείται ο Κόκκινος Οκτώβρης.
0: Εντάξει, ο Κόκκινος Οκτώβρης, άμα δεν είναι τώρα. Τι να λέμε. Με έπαιρνε τηλέφωνο προηγουμένως.
1: Και λέμε να φύγουμε και από τις 8 το πρωί, να πάμε και πουθενά καμία βόλτα να φάμε, να πούμε και να έχουμε όλη την ημέρα κοντά μας.
0: Να σου πω κάτι, πότε έχει καράβι?
1: Νομίζω έχει 7.30,
0: ναι.
1: Και 10 μετά, 10 παρά.
0: Α, να φύγετε από το πρωί, τον 7.30 δηλαδή, να πάτε και μια βορτούλα δηλαδή.
1: Να είμαστε χαλαροί.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, τι θα γίνει με 2 ώρες που είναι.
0: Και όπως το κινητό σου πάντα εκεί κοντά, γιατί ξέρεις, πρέπει να κάνουμε τα γνωστά.
1: Ό,τι θέλεις, αδερφέ, κοντά σου θα είμαι.
0: Έτσι, γιατί και προχθές με βοήθησες πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, Δημητάκη.
0: Εντάξει, με βοήθησες, με βοήθησες.
1: Και το φίλο μου το Μέτα.
0: Ναι, ρε Γιάννο μου, εντάξει, ωραία. Μια χαρά.
1: Και το... Έλεγε ότι θα κάνει παρέμβαση ο αδερφός μου ο Πέτρος, αλλά δεν βλέπω να
0: πού είναι αυτό το παιδί, γιατί.
1: Να σου πω κάτι, ναι, μας έβαλες τα κλάματα και συγκινηθήκαμε με την άνοδο της ΑΕΚ.
0: Ναι. Προηγουμένως
1: και τα κλάματα για την κάθοδο της ΑΕΚ.
0: Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Άντε γεια μου λέει. Του αδερφού σου του Πέτρου πέσατε αυτά.
1: Ναι, τα λέω.
0: Του τα λες, ε.
1: Λοιπόν,
0: φιλιά.
1: Φιλιά θα τα πούμε. Και η Ζάκη δεν στριβεί τα αφηγή, να το ξέρετε παιδιά. Και δεν περισσεύει κανένας για τα επόμενα παιχνίδια, παιδιά.
0: Να δεις τώρα.
1: Δυναμικά και γερά να πάμε στο γήπεδο.
0: Ας πω τώρα τι θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή. Την Κυριακή το απόγευμα με τον Εθνικό. Όχι, την Κυριακή με το τελευταίο αγωνιστική με τον Εθνικό.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε ο Τσόκος ήταν λίγα σε αυτά που θα κάνω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, από τώρα συγκινούμε αν έχουμε ανέβει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα το αντέξω αυτό.
1: Δημήτρη, ναι. Μη μου λες τέτοια πράγματα. Αν έχουμε ανέβει, δεν υπάρχει το αν.
0: Δεν υπάρχει το αν, λες.
1: Δεν είδε να βάλει παιχταράνο ο Σίλβα και τι έχει πει τα παιδιά.
0: Ναι,
1: Σίλβα. Αυτά τα παιδιά είναι παλικάρια. Η ομάδα προπονητή και η διοίκηση μαζί είναι παλικάρια.
0: Όλα τα παιδιά
1: έχουν
0: όλα τα
1: παλέψει
0: παιδιά.
1: Σε αντίξωες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Τέρμα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Να μην το καταφέρουμε.
0: Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι κάποια στιγμή μου έχετε υποσχεθεί κάτι. Ότι
1: δεν το κουβεντιάζω, παιδί μου. Θα είμαστε εκεί με πανηγύρια. Τι μου λες τώρα, όταν... με βεγγαλικά θα έρθουμε εκεί μέσα.
0: Πρόσεξε, όταν θα ανέβουμε, θέλω όλο το βανάκι να έρθει εδώ. Θα έρθει στο
1: σπίτι. Είπαμε βεγγαλικά θα έρθουμε εκεί
0: μέσα. Βεγγαλικά,
1: εννοείται.
0: Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Έτσι, ωραία.
1: Εννοείται, περίμενε μας, γιατί εγώ το έχω δεδομένο ότι θα ανέβουμε.
0: Ναι, λοιπόν, ο Σάκης μου στέλνει τα
1: δρόμενα. Γεια σε όλους, καλή εκπομπή.
0: Ακούς, Γιάννη, με ακούς. Ο Σάκης ο Μαφρέτας μου λέει έχει 7:30-11, 3 και 4, 7:30 από Ζάκηθο.
1: Α, σακαρός, ναι, μωρέ, να πάμε τον 7:30, καλύτερα το πρωί, μωρέ.
0: Ναι, το πρωί, το πρωί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε.
1: Του λέω να έρθει κοντά, δουλεύει και ο Σάκης. Του λέω να έρθει κοντά, δουλεύει ο καψόλος.
0: Δουλεύει,
1: ναι, μωρέ,
0: δουλεύουν. Ναι, τώρα πιάσε να δουλεύουν.
1: Έλα. Μου με ρωτάνε κάποιοι το ταξίδι, είναι τηλεοπτικό, όχι, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, τα παιχνίδια τα δείχνει το, από το ίντερνετ ο Σοφοκλής ο Φρακογιαννόπουλος από το Πατρίς Νιούς.
1: Θα είναι ο φίλος, έχεις μιλήσει, Δημήτρη, καθόλου.
0: Αύριο θα μιλήσω μαζί του.
1: Εντάξει,
0: θα μιλήσω αύριο και θα ξέρουμε.
1: Είναι πολλοί που δεν θα έρθουν στον πύργο γιατί δουλεύουν και θέλουν να το δούνε.
0: Ναι. Θα είναι
1: θα κάνουμε εκπομπή, εννοείται.
0: Ναι, θα κάνουμε, θα το κάνουμε. Γιατί θα έχουμε και το άλλο παιχνίδι. Θα
1: λέμε και το άλλο παιχνίδι. Θα κάνουμε εκπομπή σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μην χρειάζεται να βγάλεις κουμπιδωράκια σου, ξαναλέω πάλι.
0: Μην βγάλω κουμπιδωράκια.
1: Όχι,
0: άρα, Γιάννη, έτσι.
1: Εγώ τα έχω φτιάξει όλα από την νίκη που κάναμε στο ελληνικό. Ναι. Το ιστορικό εθνικό, το ξαναλέω πάλι. Ναι. Σε αυτή την ιστορική ομάδα που κατά λάθος εχθές, Δημήτρη, το βράδυ, που σχόλασα κατά τις 12 ώρες, πατώ το ΕΡΤ2 σπορ και είχε φίλο ολόκληρο αφιέρωμα, αν μπεις να το ψάξεις, στον εθνικό φίλε.
0: Στον εθνικό, εντάξει.
1: Και είπε και ότι είχα δει από τον Ζάκη εδώ.
0: Εντάξει, ιστορικό σωματείο, μεγάλο σωματείο τώρα.
1: Αυτό φίλε έπαθα, εγώ δεν το ήξερα τόσο πολύ, αλλά έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Έπαθα πλάκα με τον τόσο ιστορικό. Λέω, αυτή την ομάδα κέρδισε η Ζάκηθο.
0: Ναι. Εθνικός Πειραιός.
1: Είμαστε κατώτερη ομάδα, εννοείται έτσι.
0: Εθνικός Πειραιός, ένα ιστορικό σωματείο και με πάρα πολλούς.
1: Είπανε και για το Καραϊσκάκι, είπανε και για πολλά πράγματα, για πολλά για τον πρόεδρό του που απεβίωσε και πώς έκανε αυτά. Όλα μιλάνε πάντα πλάκα. Τι ποδοσφαιριστές και τι παίκτες έχουν περάσει αυτή την ομάδα.
0: Ξέρεις, εκεί είναι όλοι αντιολυμπιακοί.
1: Εννοείται, το ξέρω, σου το λέγαμε για το Καραϊσκάκι, είπαμε για πολλά.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, ωραία.
1: Να είμαστε και εμείς ιστορική ομάδα όμως.
0: Εντάξει, τώρα όταν μια ομάδα έχει ιδρυθεί το 1923 πριν από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν είναι τώρα μια ομάδα. Μιλάμε ιστορική ομάδα.
1: Οπότε αναβαθμίζεται και η νίκη που κάνουμε, Δημήτρη, προς
0: αυτήν την ομάδα. Ναι. Σωστά.
1: Δεν τη θεωρώ κατώτερη, ούτε και εμείς είμαστε κατώτεροι. Αλλά θέλω να πω ως βάρος της ομάδας.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η νίκη ήταν μια από τις πιο ιστορικές νίκες που έχει πετύχει το
1: Ισραήλ. Έχουμε κάνει και άλλες τέτοιες ιστορικές νίκες με κάποιες άλλες ομάδες. Νομίζω έχουμε κάνει.
0: Έτσι. Ναι, έχουμε κάνει, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτή καταγράφεται πλέον ως μια από τις πιο ιστορικές στιγμές του συλλόγου.
1: Αυτό δεν το είχα κοιτάξει. Ναι, αυτό δεν το είχα κοιτάξει. Μπορεί να είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα εθνικός, τώρα ξέρεις κάτι, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει μια τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάποια ομάδα η οποία τώρα ήρθε ξαφνικά από το πουθενά.
1: Δεν είναι πυροτέχνημα όπως κάνουν μερικές ομάδες. Μην λέμε τώρα ομάδες και δεν λέω τίποτα.
0: Όχι βέβαια.
1: Βουλιάξανε μετά.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα, αν δεις τον εθνικό, με την νίκη έχει πετύχει στην ιστορία του.
1: Ναι. Σου λέω πάντα πλάκα τα είδα, Δημήτρη, κατά λάθος το βάλα.
0: Ναι.
1: Έπαθα σοκ. Λοιπόν,
0: φιλιά.
1: Φιλιά,
0: να είσαι καλά.
1: Δεν περισσεύει κανένα στο διάλογο γήπεδο.
0: Βάμος.
1: Για την νίκη μας.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ωραίος ο φίλος μου. Γιάννης. Ναι. Εθνικός Πειραιός, έτσι τώρα και το αναφέρομαι. Μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Να σας πω κάτι για τον εθνικό, έτσι, μερικά πράγματα για να γνωρίζετε. Για τις διακρίσεις. Έχει πάρει τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1928-1956. Τέταρτη θέση στην Αλφα Αθηνική 1975. Φιναλίστ τελικής φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 1929-1935. Ημιτελικά κυπέλλου Ελλάδος 39-40-50, το 68, το 69, το 73, το 89. Προημιτελικά κυπέλλου Ελλάδος 32, το 47, το 51, το 52, το 66, το 77, το 84, το 86, το 95. Φάση του, των 16 του κυπέλλου Ελλάδος 10, νομίζω 1, 2, 3, 12 φορές. Πρωτάθλημα τρίτης εθνικής 2006, 2022, 2024, 2025, δεύτερη θέση.

Τώρα να σας πω και κάποιους επέκτες που έχουν φορέσει αυτή την ένδοξη φανέλα. Βασίλη Τσάρτας, Ηλίας Ιφαντής, έτσι νεότερος έτσι, Βαγγέλης ο Πλατέλας, Γιάννης Αναστασίου, Χρήστος Αρβανίτης, τι να πούμε τώρα, Ηλίας Αρμόδωρος, ο φίλος μας πάνω απ' όλα, έτσι εδώ πλέον είναι και στη Ζάκεθο γιατί η σύζυγός του είναι από το νησί μας, έτσι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Λίσανδρος Γιώργαμπλής, Τάκης Ελευθεριάδης, Θανάσης Τζόγλου, Μιχάλης Καψής. Τι σας λέω τώρα έτσι. Ο Άγγελος ο Κρεμμύδας, ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος, ο Στάθης ο Μανταλόζης, έχει περάσει και από την Ζάκεθο σαν προπονητής, ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο Τότης ο Φυλακούρης, ο Κώστας ο Μπατσινίλας, ο Δημήτρης ο Ναλιτζής, ο Ανδρέας Νινιάδης, ο Δημήτρης Ιταρίδης, ο Χάρης ο Φιανός, ο Στραγώσια. Ο Νίκος ο Γιούτσος. Οι παλιότεροι θα θυμάστε το Ζωέλε τον Παλέ. Και πιο παλιότεροι, ποιον κύριες και κύριοι, το Μασέγκο Ελούγκα. Γιατί δεν θυμάστε το όνομα Μασέγκο Ελούγκα. Καλά, να πούμε και για τον Ντάνιελ Μπατίστα. Ρομπέρτο Καλκαντέρα. Now I can see that we've fallen apart from the way that it used to. Για αυτές, για αυτή την ομάδα μιλάμε, για τον εθνικό, έτσι. Δεν μιλάμε για μια μικρούλα ομάδα. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος μου ο Πέτρος? Εδώ πρέπει να πάρει τηλέφωνο ή να πάρει τηλέφωνο ο Κόκκινος Οκτώβρης να δώσει το σύνθημα. Κόκκινος Οκτώβρης, επηγόντως τηλέφωνο, να μας πει και αυτός αν έχει βγάλει κομπιουτεράκια ή τα έχει πετάξει στην άκρη όπως έχει κάνει ο Γιάννης ο Ρίκος.

0: Ζήτησα τον κόκκινο Οκτώβρη και ο οποίος κόκκινος Οκτώβρης δηλώνει παρόν, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα.
0: Πάντα ρε Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Καλά Δημήτρη μου.
0: Είσαι καλά.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο νωρίτερα για να, γιατί από το πρωί έμαθα για την τιμωρία του πύργου και ήθελα να μάθω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: έχει τιμωρηθεί ο πύργος. Έχει τιμωρηθεί ο πύργος, αλλά μια τιμωρία την οποία θα την εκτίσει στο επόμενο πρωτάθλημα από τη στιγμή που παίζει.
1: Λογικό είναι, γιατί οι μέρες είναι λίγες που παίζουμε, οπότε δεν μπορεί να κλείσει να βρει γήπεδα και τέτοια. Εντάξει, καλύτερα.
0: Εμείς θέλουμε με κόσμο.
1: Εμείς θέλουμε κόσμο και θέλουμε να πάμε στον πύργο. Να μην τρέχουμε τώρα από εδώ και από εκεί και
0: εμείς
1: δεν ξέρουμε
0: κόσμο.
1: Θα
0: εγώ,
1: θα κάνει και πότε.
0: Εγώ χτες που έμαθα πρώτα, έτσι, έμαθα για την τιμωρία, δεν μου κάθισε καλά, γιατί είπα ότι θέλω κόσμο, ρε παιδί μου. Καλύτερα
1: εγώ,
0: με κόσμο.
1: Εγώ το έμαθα το πρωί. Γι' αυτό σε έπαιρνα, για να δω τι ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, συνειδητοποιώ, όχι με αυτά που είπατε με τον Γιάννη. Ναι. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω. Γιατί? Τι νίκη κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει, όχι.
0: Γιατί, ξέρεις γιατί, Αντώνη, δεν το έχουμε καταλάβει?
1: Πρόσεξε,
0: εκτός από την νίκη, πολλοί νεότεροι δεν έχουν καταλάβει τι εστί Εθνικός Πειραιά.
1: Όλους τους ποδοσφαιριστές που ανέφερες,
0: ναι,
1: τουλάχιστον τηλεοπτικά τους έχω δει όλους.
0: Όλους. Όλους αυτούς που είπα προηγουμένως.
1: Όλους, βέβαια.
0: Δηλαδή τώρα τι να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια,
0: ναι, πες το.
1: Τώρα ο Εθνικός δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί πριν αρχίσουν τα παιχνίδια που μίλησα λίγο με τον κύριο Ηλία, τον πατέρα, τον αρμόδωρο, του είπα, έλα ρε Ηλία, του λέω, είσαι φαβορί. Ήτανε κουμπωμένος, ούτε ναι, ούτε όχι, δεν ξέρω, άσε να αρχίσουμε. Λέω, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: πλησιάζοντας στο Μοσχάτο, στη φωλιά του την τωρινή,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνεις δηλαδή, τα πάντα μαρτυράνε πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Εθνικός.
0: Ναι,
1: τώρα, ο τρόπος που διαχειριστήκανε τον κόσμο, τα εισιτήρια, τη διοίκησή μας, εμάς, τα πάντα όλα δείχνουν ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Μόνο και μόνο αν διαβάσεις εδώ πέρα στο ίντερνετ όλο το βιογραφικό που λέμε του Εθνικού, όλη την ιστορία του.
1: Δεν τολμάμε να.
0: Εντάξει, δεν τολμάμε να το. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση τώρα. Και εμείς ιστορική ομάδα είμαστε, μεγάλη ομάδα είμαστε, αλλά
0: εμείς
1: είναι ο Εθνικός.
0: Εμείς είμαστε ομάδα.
1: Είμαστε πιο πίσω. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Περιφερειακή. Ο Εθνικός είναι μια ομάδα.
1: Γι' αυτό Δημήτρη ξεσπάσαμε με στο βανάκι όταν φύγαμε από το γήπεδο. Από την τρέλα μας. Τέτοια νίκη δεν την έχουμε ξανακάνει.
0: Ξέρεις κάτι, Αντώνη. Γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη την ιστορική, την σημασία της νίκης.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο βαθμολογικά, διότι οι νεότεροι θα πούνε τώρα ποιος είναι ο Εθνικός. Οι νεότεροι, έτσι. Οι παλιότεροι, εμείς που είμαστε όμως.
1: Εμείς που ξέρουμε,
0: και έχουμε δει τώρα όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Αυτούς τους τεράστιους ποδοσφαιριστές. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα με τον Ιλούγκα. Ποιος θυμάται τον Ιλούγκα τώρα, έτσι.
1: Και το Βάζελο, τον Πατσινίλα, εγώ, μετέπειτα.
0: Ακριβώς. Αλλά τώρα, βλέπεις τώρα, ποιον κερδίσαμε, έτσι. Ποιον κερδίσαμε, ας πούμε.
1: Και άλλους ποδοσφαιριστές που δεν θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Και πράγματι, ποιον κερδίσαμε. Ναι. Δημήτρη, ακόμα και η αλαζονία και η υπεροψία των φιλάθλων πίσω μου, την Κυριακή στο Μοσχάτο, να λένε, ποια Ζάκυνθος, μωρέ. Είχαν δίκιο. Ποια Ζάκυνθος, μωρέ, να παίξει ο Εθνικός με τη Ζάκυνθο και να σκεφτεί αν κερδίσει.
0: Τι άλλο μας συνδέει με τον Εθνικό?
1: Είχαν δίκιο, δεν είχαν δίκιο με αυτή την υπεροψία. Δεν είχαν άδικο.
0: Αντώνη,
1: ας και τα κερδίσαμε.
0: Αντώνη, άκου. Τι άλλο μας συνδέει με τον Εθνικό, ξέρεις?
1: Για πες το.
0: Θα σου πω. Μας συνδέει με τον Εθνικό, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει.
1: Και
0: είναι δική μου παράληψη. Μας συνδέουν δύο πράγματα. Δύο ποδοσφαιριστές. Ζακυνθινή.
1: Για θύμισε μου λίγο.
0: Άκου τώρα. Στον Εθνικό.
1: Ναι.
0: Την περίοδο 2004-2008 ήταν ο Στάθης ο Καραμαλίκης.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε αυτό.
0: Ο οποίος έχει πετύχει 29 τέρματα με τον Εθνικό.
1: Ο Στάθης είχε παίξει σε Εθνικό με αλφα εθνική βήτα. Σε ποια κατηγορία?
0: Στη βήτα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Για λίγο περνάει ένα φορτηγό εδώ από το σπίτι.
0: Ναι, στη βήτα. Νομίζω στη βήτα ήταν.
1: Βήτα.
0: Λοιπόν, επίσης, ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του Εθνικού Πειραιός και είναι από το Ρόιδο. Είναι ο Σταύρος ο Κομιώτης.
1: Α, ο Σταύρος ο Κομιώτης, δεν το ξέρω και τόσο.
0: Ο αδερφός του Χρήστου του Κομιώτη.
1: Ο αδερφός του Χρήστου,
0: και εξάδερφος των υπόλοιπων των Κομιωτέων.
1: Του Γιώργου και των παιδιών του.
0: Έχει έχει φορέσει τη φανέλα του Εθνικού και έχει πετύχει και 30 τέρματα, φίλε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Κατάλαβες λοιπόν γιατί λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι μεγάλη.
1: Να μην καταναλώσουμε το χρόνο μας όλο, αυτό με το Εθνικό.
0: Πάμε.
1: Τι πάμε, εμείς φεύγουμε πάντα πρωί, Δημητρή. Θέλουμε χρόνο.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
1: Πρωί-πρωί θα φύγουμε.
0: Α, πρωί-πρωί, α.
1: Ε, βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, αλλά.
0: Λοιπόν, πρωί κανονικά με το, βανάκι.
1: Ένα κατάκολλο και τέτοια.
0: Ναι. Θέλω. Θα ήθελα ενημέρωση πλήρη, έτσι. Πού βρισκόσαστε και τι κάνετε.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι θα αντιμετωπίσουμε στον πύργο.
0: Δεν θα είναι το ίδιο.
1: Δεν θα είναι το ίδιο, έτσι φαντάζομαι. Μα μόνο και το ίδιο να είναι. Αν θα είμαστε 100 άνθρωποι μαζί, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, αυτή είναι δίπλα μου πηγαίω.
0: Το θέμα είναι να είμαστε μαζί, να είναι όλοι μαζί.
1: Εκεί ήμουν, τι σου είπα. Στη φωλιά του Λύκου.
0: Στη φωλιά του Λύκου, ναι.
1: Ναι, στα στενά του Ορμούς εκεί ήταν, που είμαστε αποκλειστοί. Αποκλεισμένοι είχαμε.
0: Στα στενά του Ορμούς, ναι. Σωστά.
1: Αυτό δεν θα μου μείνει έτσι. Αυτή η νίκη, αυτό το γήπεδο, αυτή η έδρα, αυτή τόσο σκληρή έδρα, εμένα θα μου μείνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα την ξεχάσω. Τώρα στον πύργο δεν θα είναι το ίδιο, φαντάζομαι. Το τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμο.
0: Ναι, διαθέσιμο από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Θα μιλήσουμε και από το πρωί θα μιλάμε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αντώνης γιατράς, Κόκκινος Οκτώβρης, φίλος, αδερφός και αυτός. Λοιπόν, ξεσκονίζω εδώ τα αρχεία του Εθνικού αυτή τη στιγμή. Πρώτη σκόρε του Εθνικού, ο Δημήτρης Χατζιάνογλου, 102 τέρματα από το 1960 στο 1976. Μιχάλης Κρητικόπουλος με 79 τέρματα 1966-1973. Τρίτος Ανδρέας Αντωνάτος 54 τέρματα 1961-1969. Τέταρτος Παναγιώτης Κοτίδης 1977-1990 54 τέρματα. Στην πέμπτη θέση Κώστας Μπατσινίλας με 36 τέρματα 1981-1986. Στην έκτη θέση Γιώργος Καραΐσκος 30 τέρματα 1974-1981. Στην έβδομη θέση Σταύρος Κομνιώτης με 30 τέρματα. Στην όγδοη θέση Στάθης Καραμαλίκης με 29 τέρματα 2004-2008. Στην ένατη Θανάσης Ιτζόγλου 28 τέρματα 1976-1978. Στην δέκατη Ρομπέρτο Καλκαντέρα 27 τέρματα, δύο περιόδους 74-78 και 79-80 και ούτω καθεξής. Ρεκόρ εισιτηρίων, ακούστε τώρα, ρεκόρ εισιτηρίων για τον Εθνικό 1984-1985, Εθνικό ΣΑΕΚ 27.232 εισιτηρία, και το 1985-1986 Εθνικός Παναθηναϊκός 30.577 εισιτήρια. Να καταλαβαίνετε λοιπόν με τι ομάδα παίζαμε προχθές που την κερδίσαμε 0-1.

Έχει παίξει και ο μάγος του Τζιοβάνι. Σωστά. Σωστά, φίλε Δημήτρη. Ξεχάσαμε αυτό, έτσι. Και ο Ζουμπίνιο.

Λοιπόν, ωραία παιδιά, αναδρομές των ιστορικών ομάδων. Μεγάλες ομάδες, άλλα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε μια βόρτα τώρα από το Δημοτικό Στάδιο. Όχι τώρα μαζί, θα κλείσω την εκπομπή, αλλά εγώ θα πάω στο Δημοτικό Στάδιο να δω λίγο την προπόνηση της ομάδας. Είναι κύρια προπόνηση σήμερα.

Φίλος μου ο Νίκος ο Κοντονής ήταν στο τηλέφωνο. Ξέχασα, λέει, το Γιάννη του Ατζεβά, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιξε στη Ζάκη το 78-79, 1,5 χρόνο, και λίγο μετά το 79-80. Ο φίλος μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος λέει Ντανιέλ Μπατίστα 86-89. Τι να πούμε. Εντάξει. Τα είπα προηγουμένως. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές, παιδιά, έτσι. Τι να πούμε. Εμείς οι παλιότεροι, όπως και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, και πιο παλιότερα και ο Νίκος ο Κοντονής, έτσι, αναπολούμε αυτές τις μεγάλες ένδοξες στιγμές αυτής της σπουδαίας ομάδας, Εθνικός Πειραιός. Ξέχασα, λέει, Δημήτρη, και τον Δημήτρη τον Επίτα. Βέβαια ήταν και αρχηγός ο Δημήτρης ο Πίτας. 81-84. Είπαμε για τον Ηλία τον Αρμόδωρο, παιδιά. Τι να πούμε για τον Ηλία τον Αρμόδωρο τώρα. Ηλίας Αρμόδωρος, αγαπητός φίλος, έτσι, και αρχηγός της ομάδας του Εθνικού το 84-85. Ο Γιώργος ο Πεπές έπαιξε 10 σεζόν στον Εθνικό το 76-88 και το 91-93. Φύγε το 1986 για ΑΕΚ ως αρχηγός, Γιώργος Πεπές.

0: Ναι, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια πάνε, πρέπει να πηγαίνουν 67 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πω μια σύνθεση.
1: Για πες μια σύνθεση
0: το
1: να δω.
0: Το μυαλό μου την έχω.
1: Για πες τη, να δούμε αν είσαι μέσα.
0: Βαλιάνος, θερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Παπάζογλου.
1: Ναι.
0: 17 χρονών Παπάζογλου.
1: 17, έτσι.
0: Ναι. Κλικόπουλος.
1: Ναι.
0: Κοζομπόλης.
1: Ναι.
0: Καρνασόπουλος.
1: Mm-hmm.
0: Καραγουλάνης.
1: Ναι, ναι.
0: Γράφας.
1: Γράφας. Mm-hmm.
0: Ναι. Γεωργούλης.
1: Μάλιστα.
0: Γιακουμάκης, από ναι. την Κόρυθο τον πήρε. Τσερεκόφ, που τον πήρε από τον Αθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και Πέστροφας, ο οποίος ήταν πρώτος.
1: Πέστροφας, έτσι. Ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Αυτή ήταν του 59 η ομάδα.
1: Να σου πω κάτι, την ναι. έχω βρει μπροστά μου, είσαι μέσα σε όλα.
0: Μέσα στο μυαλό μου.
1: Βρε παιδί μου, εγώ την έχω, τη βρήκα τώρα που το λες. Εγώ έψαχνα και βρήκα την σύνθεση του 59-60.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πω. Τι θυμάσαι από τον Εθνικό Πειραιός?
0: Και θυμάμαι ότι ο Τσερεκόφ έσπασε το πόδι του Ιφαντή.
1: Του Ιφαντή, έτσι.
0: Ναι, στον αγώνα Ολυμπιακού Εθνικού.
1: Ναι, ναι.
0: Σκόπιμο χτύπημα.
1: Ναι.
0: Το 61 πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ο Ιφαντής μετακόμισε στον Εθνικό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν έπαιξε ο άνθρωπος.
1: Α.
0: Δεν έπαιξε. Ας πούμε, έπαιξε, αλλά δεν ήταν ο Ιφαντής του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω Ντίνο κάτι. Τι θυμάσαι από τον Εθνικό, εσύ που είσαι παλιότερος. Οι νεότεροι δεν θυμούνται πολλά πράγματα για τον Εθνικό Πειραιώς.
0: Ναι, θυμάμαι όλα όσα είπες.
1: Mm-hmm.
0: Και θυμάμαι ότι στους αγώνες στο Καραϊσκάκι,
1: ναι.
0: όταν έπαιζε, είχε 1000 μόνο άτομα οπαδούς.
1: 1000, ναι.
0: 1000 άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: η δική του, σίγουρη, σίγουρη.
0: Ναι, στο Καραϊσκάκι το παλιό, το ναι. ποδηλατοδρόμιο,
1: ναι, ναι,
0: το 56
1: ναι, ναι.
0: που εγκαινιάστηκε, έπαιρνε 15.000 μέσα, γιατί είχε τα δύο πέταλα και τη μία πλευρά.
1: Και η άλλη πλευρά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: προς την
1: ναι.
0: Αθήνα ήταν μία μάντρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην άκρη, ας πούμε, προς το κόρνερ ήταν αυτά τα 1000 άτομα του Εθνικού που ήταν οι σίγουροι.
1: Οι σίγουροι,
0: σε
1: έτσι.
0: κάθε παιχνίδι, ναι,
1: ναι. ναι.
0: Λοιπόν, και θα πω και μία σύνθεση, Δημήτρη μου, του 72.
1: Το 72, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τη θυμάμαι και αυτή.
1: 72 λες, ε.
0: Ναι, το 72.
1: Διαπέστε,
0: λοιπόν,
1: ελευθερίο.
0: Να δεις, αν πέσω μέσα, μπορεί να κάνω και κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Αρβανίτης τερματοφύλακας.
1: Το 72, ε.
0: Ναι, το 72 ο Αρβανίτης. Ήτανε δύο αδέρφια Σταματάκης, Σταματάκηδες ας πούμε,
1: ναι.
0: αλλά Σταματάκης λεγότανε το επώνυμο, δύο αδέλφια. Ήτανε ο Κρεμίδας.
1: Ναι, ναι.
0: Ήτανε ο Νικηφοράκης.
1: Ναι.
0: Ήτανε ο Κρητικόπουλος ο Μιχάλης που είχε μαζί στον Άραξο στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει από τον Πανεγιάλιο στον Εθνικό το 66. Ήτανε ο Χατζιωάννογλου.
1: Από τους πρώτους σκόρες της ομάδας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ήτανε ένας Σταματόπουλος έξω
1: ναι.
0: δεξιά. Ήτανε ο Τάκης ο Ελευθεριάδης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήτανε ο πιο αντιαθλητικότερος παίκτης της Ελλάδος.
1: Αλήθεια.
0: Και θα σου εξηγήσω ναι. γιατί. Και ήτανε και ο Κονταξής.
1: Ναι.
0: Κονταξής και ήταν και ο Κυριακού.
1: Κυριακού, ε?
0: Ναι, ο Κυριακού. Ο Κυριακού, ναι.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα τι γίνεται. Προπονητής ποιος ήταν, θυμάσαι τότε?
0: Δεν θυμάμαι, Δημήτρη μου, τότε.
1: Ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν από την Ελλάδα. Brian Burns.
0: Α, μάλιστα. Πρέπει να ήταν Άγγλος, γιατί συνήθως ο Καρέλας έφερνε Άγγλους προπονητάς.
1: Άγγλος.
0: Ναι. Σου τόνισα για τον Τάκη τον Ελευθεριάδη, γιατί ήταν ο αθλητικότερος παίκτης.
1: Τάκης Ελευθεριάδης, έτσι, ναι.
0: Διότι μετακόμισε στον Παναθηναϊκό το 76.
1: Ναι.
0: Και σε έναν αγώνα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Παναχαϊκή στη Λεωφόρο, ο Μακαρίτης έπαιζε και ο Δαμπουργής με την Παναχαϊκή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μία φάση λοιπόν βγήκε η μπάλα πλάγιο out και πήγε να το εκτελέσει ο Τάκης ο Ελευθεριάδης
1: ναι.
0: του Παναθηναϊκού. Και εκεί δίπλα ήταν ο Δαμπουργής.
1: Ναι, ναι.
0: Δίπλα ακριβώς στο ένα μέτρο.

0: και την ώρα που σκύβει ο Ελευθεριάδης να πάρει την μπάλα από το έδαφος, την κλωτσάει ο Λαβουργής.
1: Mm-hmm.
0: Για καθυστέρηση.
1: Ναι, για καθυστέρηση.
0: Μακαρίζει. Γιατί λες ότι γίνεται, ρε Δημήτρη, του δίνει ένα χαστούκι του παιδιού.
1: Αλήθεια.
0: Που άστραψε όλη η λεωφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Και ο συγχωρεμένος ο Λαβουργής, ας πούμε, δεν είπε τίποτα. Έσκυψε το κεφάλι και έφυγε.
1: Λοιπόν, να σου πω, πρώτη σε συμμετοχές στον Εθνικό, Άγγελος Κρεμμύδας,
0: ναι.
1: 1964-1977, 13 συνεχόμενα χρόνια.
0: Και αρχηγός του
1: Εθνικού. 383 συμμετοχές. Δεύτερος, ο Δημήτρης ο Χατζιάνογλου.
0: Ναι, που πήγε και στον Ολυμπιακό, ακριβώς, αλλά δεν έπιασε.
1: 1960-1976 με 367 συμμετοχές.
0: Ναι, συγγνώμη, πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπιασε.
1: Ναι. Τρίτος, ο Στέλιος Νικηφοράκης.
0: Ο Νικηφοράκης,
1: με 320 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Και πιο κάτω, ο Δημήτρης ο Μουτάφης.
0: Ο Μουτάφης, ναι, είχε έρθει και στη Ζάκη ο Μουτάφης με την αστυνομία πόλεων το 1975 με τον Έσπερο.
1: Με τον Έσπερο. Έκτος, ο Παναγιώτης ο Κατσικογιάννης με 200 συμμετοχές.
0: Ο Κατσικογιάννης, ναι, έχει πάει και στον Ολυμπιακό ο Κατσικογιάννης.
1: Έβδομος είναι, έβδομος ο Ηλίας ο Αρμόδωρος, ο δικός μας ο Ηλίας.
0: Ο φίλος μας,
1: με 169 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Και στην 8η θέση ο Μασενγκό Ιλουγκά. Το θυμάστε τον Ιλουγκά?
0: Όχι, αυτό
1: δεν το θυμάσαι. 82-88. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, ο Ανδρέας ο Αντωνάτος,
1: ναι.
0: Έχει υπόψη σου να το ξέρουν οι Κυζακηδινοί, πήγε από την Παναχαϊκή στον Εθνικό.
1: Από την Παναχαϊκή στον Εθνικό, έτσι.
0: Στον Εθνικό, ναι. Και την άλλη χρονιά πήρε και το Λεβεντάκο τον Πέτρο.
1: Τον Πέτρο το Λεβεντάκο, ναι. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά.
0: Αυτά που σου είπα, σου αρέσουν, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ για την
1: Περίμενε. Πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για τη Ζάκυνθο τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Για τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η Ζάκυνθο, Δημήτρη, είναι στη Β' Εθνική από την προηγούμενη Κυριακή.
1: Αλήθεια το λες,
0: ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτε διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Διότι τα δύο παιχνίδια εδώ θα τα πάρει.
1: Τα δύο παιχνίδια τα πάρει, έτσι.
0: Ναι, και ξέρεις τι γίνεται τώρα, εμείς
1: θέλουμε
0: να μην νικήσει ο Άρης Πετρούπολης στο Εθνικό.
1: Ισοπαλία.
0: Ναι, διότι αν τον νικήσει στο Εθνικό, μπλέκονται τα πράγματα.
1: Μπλέκονται.
0: Θα έρθει μετά εδώ στη Ζάκηθο με άλλον αέρα, θα ταμπουρωθούν μπροστά στη μεγάλη περιοχή και μην γίνει τίποτα ισοπαλία.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, καλά. Εμείς τώρα, όπως έχει πάει το πράγμα, το τρίποτο που πήραμε μέσα στο Μοσκάτο ήταν
0: Β' Εθνική.
1: Έτσι. Ναι. Σωστό. Θα έρθεις την Τετάρτη στο γήπεδο.
0: Θα δούμε, Δημήτρη μου.
1: Πρέπει την Τετάρτη να είσαι στο γήπεδο με τον Άρη Πετρούπολης.
0: Θα τα πούμε, Δημήτρη.
1: Εντάξει, Ντίνο μου,
0: ευχαριστώ. Για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά, Ντίνο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μνήμες γήπεδο, έτσι ξαφνικά λέω. Θυμήθηκα τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Αν είναι δυνατόν. Πάντα έτσι, μνήμες γήπεδων. Λοιπόν, 4:20 η ώρα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής εδώ στο Ελεκλάσικο. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο, τη δύναμη να μείνετε σε αυτήν την ώρα. Αύριο προαναγγελίες των παιχνιδιών, αυτών των σημαντικών παιχνιδιών που έρχονται την Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τρεις αγωνιστικές οι οποίες θα γίνουν μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών. Λιγότερο, μιας εβδομάδας. Όχι 10 ημερών, μιας εβδομάδας. Δηλαδή, Κυριακή με Πύργο, εκτός έδρας. Τετάρτη με Άρη Πετρούπολης εδώ στο νησί και την Κυριακή στις 17 του Μάη με Εθνικό πάλι εδώ. Λοιπόν, κρατά αυτό που είπε ο φίλος μου ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος. Το τρίποντο αυτό ήταν τρίποντο Β' Εθνικής. Αυτό κρατάμε. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ μεγάλο στους υποστηρικτές μας. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα. Κρεπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος, εκεί. Κάσα από τα Βέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Βένους, μπεις την παραστό Σιλιβή. Έχουμε και το μεγάλο, έτσι, η Βένους, στις 18 Ιουλίου. Με DJ τόνε Τσιμπρίλ Σισε. Θα τα πούμε βέβαια σε επόμενες εκπομπές. Έχουμε δρόμο ακόμη γι' αυτό. Ζάχαρο-πλαστείο Βερίκιος, όπιση διοικητηρίου, εμπορική και εκλαβασμίσεως Πάγκλης Μάριος στην Αγγλιά, στρωματοπιέζα και το σοκατογερακαρίο Παναγιώτης Στράνιες, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, οικολογική, γεωργική, Βαρζελής Παναγιώτης, ο γεωπόρος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Δήμιος Κορονιός, Ανδρέας Παπαδρέου, διάνομη τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα στο Μουζάκι, Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Εκρικρή στη Ζάκυνθο, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσι, Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρωμα 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμάλικης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουσάν Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Φωνος του Κότς, Θοδωρής Κινήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία, Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς, έχουμε ανοίξει και σας περιμένουμε στο υπέροχο Μάγκο. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερμή. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα με υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία και προπάντων αγάπη. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη οσοστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συνενεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εφόσον το κρίνει ο ανακριτής. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης στελέστηκε η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών. Με φωνές και σπροξήματα απέτησαν την απομάκρυνσή τους από το χωριό. Για την αποτροπή επεισοδίων οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν. Συνελήφθη 36χρονο στην Πάτρα, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος 73χρονου ισορός, το οποίο βρέθηκε εχθές το πρωί στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης της Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στα πλευρά, τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων Κατερίνης. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπου στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. 11 λεπτά
1: ένα
0: μετά.
1: Ένα τραγούδι, μου αρέσει το κόψε.
0: Σου αρέσει το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ρε, σιγά.
0: Βάλ τον ό,τι σε παρακαλώ.
1: Τι τραγούδι είναι, για πες το.
0: Πού το ξέρεις?
1: Ωραίο είναι, μ' άρεσε. Ρυθμό είχε για απογευματάκι.
0: Την κατσίκα.
1: Ναι, η κατσίκα.
0: Σε ένα τραγούδι που λέει για την κατσίκα.
1: Το GOAT είναι ο greatest of all time.
0: Ναι, ο greatest of all time και τα λοιπά, ναι.
1: Άσε ρε Γιάννη τώρα.

0: ξαναβάλουμε από την αρχή, λέει ο Νότης. Τόσο πολύ σου άρεσε αυτό.
1: Τι κάνει, μου κάνεις εμπάρκο σήμερα. Να φύγω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κανένα λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καλώς απόγευμα, 12 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Πέμπτης. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει ζεστούλα σήμερα. Έχει ζέστη, όπως θα έχει και τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα αφήσουμε αυτά το βρέχει, κρύο κτλ. Και θα πάμε στην άλλη, στο άλλο μισό του χρόνου, παραπάνω μάλλον 8 μήνες, όπου θα συζητάμε για το πόση ζέστη θα κάνει, αν θα έχουμε καύσωνα στο καλοκαίρι κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή θα πορευτούμε από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο, γιατί έχουν αλλάξει λίγο και οι εποχές. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, ο οποίος φοράει και τον Ακύλα, το καπέλο του Ακύλα, το φέρτο. Πιστεύεις θα το φέρει? Σου αρέσει το τραγούδι, ρε παιδί μου? Ναι. Αλλά για την Eurovision
1: δεν ήξερε να βάλει κλαρίνα. Ναι, να βάλει κλαρίνο. Άμα δεν βάλει κλαρίνο, θα σου αρέσει. Έλα τώρα.
0: Έλα, ο καθένας έχει, ρε παιδί μου, σου λέει δεν είναι στα ακούσματά μου.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχει σκοτεινιάσει ο καιρός, έρχεται μπίχλα, έχει γύρι, έχει αυτό όλο.
0: Γύρι δεν έχει τώρα.
1: Πώς δεν έχει?
0: Έχει τα τελειώματα.
1: Θες να σου δείξω εγώ το σπίτι και το αυτοκίνητο το πρωί? Και πάμε τώρα που θα φύγουμε να δεις το αυτοκινητάκι μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Και θα έρθει και σκόνη.
1: Και θα έρθει.
0: Και σκόνη.
1: Και σκόνη.
0: Από την Αφρική.
1: Από την Αφρική. Yeah. Από πού να έρθει?
0: Όπως ήταν δικιά μας, λέω αυτό.
1: Άσε μας. Κολυμπάς. Yeah. Κολυμπάς τώρα, ε. 18 έχει πάει.
0: Ζέστη. Άρα ζέστη είναι. Η θάλασσα.
1: Τι είναι?
0: Ζέστη.
1: Ρε Γιάννη, πάλι τα ίδια που ότι το διάλογο που κάνουμε το πρωί το κάνουμε και το απόγευμα. Αν δεν πάει 30 λεπτά το καρπούζι, εσύ προσωπικά, δεν μπαίνει στη θάλασσα. Τι θες τώρα? Μίλα, πες τι έχεις να πεις. Λέω πιθανά κάτι που δεν ισχύει, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Μπαίνω.
1: Μια φορά θα πεις αλήθεια. Τι φαγητό είχαμε νότιμο σήμερα? Φασολάκια, ωραία τα φασολάκια.
0: Φασολάκια.
1: Στο 2-10-48-00. Κοίταξε, δυνητικά είναι σαλάτα.
0: Όχι, για πες εσύ, είναι φαγητό το φασολάκια?
1: Είναι, άμα δεν έχουν πολύ λάδι. Ναι, είναι σαλάτα.
0: Σαλάτα. Και χρειάζεται και ένα ντόνο δίπλα και λίγο κρεατάκι να το συνοδεύσει.
1: Και ψωμί σίγουρα.
0: Και πατάτες.
1: Ψωμί σίγουρα.
0: Ψωμάκι.
1: Στο 2-10-48-00-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια αυτές τις υπέροχες μουσικές.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η άδεια από τώρα δεν τη δίνει κανένας. Είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ. Ακούτε τη φωνή μου λίγο περίεργη. Είχα πάει γήπεδο χθες, έβριζα. Φάγαμε και μισό δακρυγόνο.
0: Ναι, δεν
1: φώναζες? Ξέρω, δεν έχω, φώναζα, ναι. Mm. Φώναζα, ναι. Δηλαδή δεν φώναζα. Έβριζα φωναχτά. Για να το
0: έβριζες
1: πω
0: φωναχτά.
1: Έβριζα φωναχτά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα.
0: Στο γήπεδο επιτρέπεται αυτό?
1: Εντάξει. Ισπανοί είναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ισπανοί. Yeah. Όλοι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παίζουν μπάσκετ περισσότερο. Το 90% είναι που είναι.
0: Εντάξει, ούτε αυτοί καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, στα τη κίνηση, εδώ χαμηλά στην παραλιακή, κάτι έχει γίνει και υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σοβαρούτσικο το πρόβλημα. Αν έχετε εικόνα, πείτε μας και εμάς, παιδιά, για να. Να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Μεταμόρφωση στην κάθοδο. Η άνοδος είναι μια χαρά, Γιαννάκο μου. Ναι. Πέριξη της πλατείας Συντάγματος έχει κλασικά την κίνηση. Άνοδο, κάθοδο και Ευησίας κατά διαστήματα. Κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Συν το κλασικό σημείο στο Ελληνικό που έχει πάντα πρόβλημα έτσι και αλλιώς. Σταματάμε και όλα, πατάμε και λίγο φρένο για να βλέπουμε, να βλέπουμε τον πύργο.
0: Τον πύργο
1: του ουρανοξύστη.
0: Που είναι μεγάλο.
1: Από τη μία μεριά είναι ο ουρανοξύστης και από την άλλη είναι το καζίνο. Οπότε κοιτάς και τα δύο. Γιατί και το καζίνο ως κατασκευή είναι εντυπωσιακή.
0: Να μεγάλη. Δούμε την εξέλιξή τους.
1: Μεγάλος όγκος. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης να μας πει τι εντυπωσιακό έγινε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να μας πεις και θα ακούσουμε κιόλας.
3: Γεια σου, Χρήστο.
1: Τι γίνεται?
0: Γιατί το κοιτάς έτσι περίεργα, γιατί?
3: Είχες έρθει στο γήπεδο, Γιάννη, χθες?
1: Όχι, όχι. Ήταν μάθαμε ποιος ήταν.
0: Έμαθε.
1: Ήταν η πρώτη φορά. Άκου να δεις. Εγώ έχω πάει 50 φορές στο ΆΚΑ. Έχει τύχει. Έχει τύχει, λέω εγώ. Και δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ποτέ. Εντάξει. Μία φορά συνέπεσα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
3: Έχω καταλάβει. Έχουμε συνοηθεί οι δυο μας.
1: Γυναικείο.
3: Ναι, έχουμε συνοηθεί.
1: Για το οποίο έμαθα σήμερα.
3: Τα λέω από πέρσι.
1: Ότι έχει πάει τρεις φορές με έναν άλλον συναδελφό μας και μου λέει: είσαι τρελός. Την είδες εκεί? Ναι, λέω. Έχουμε πάει, μου λέει, τρεις φορές μαζί. Χάσαμε και τις τρεις.
3: Πέρσι στην Εφές. Η σειρά ή τα μέσα ήταν με την παρουσία της.
1: Τέλος, δεν λέμε τίποτα άλλο.
0: Δεν το λέω. Και... συγγνώμη. Αύριο
3: και δεν ήρθε στο παιχνίδι που νικήσαμε.
1: Θα πάω, όχι.
0: Δεν θα πάω απ' έξω να κοιτάς πας και έρθουν τα κατσίκια.
1: Θα πάω γιατί τσαντίστηκα χθες πάρα πολύ. Πραγματικά τσαντίστηκα.
0: Με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
1: Και με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και με το. Είχε και ταλαιπωρία γιατί έχει και του Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ.
3: Είναι Σάββατο. Και εγώ σκέφτομαι να μην πάω. Ποδοδιαρκεία.
1: Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, όχι αστεία. Ταλαιπώρια μαύρη. Κάναμε μία μισή ώρα να φύγουμε. Α, ναι. Και μία ώρα να πας. Ναι, βέβαια.
3: Καχά, εγώ στην κερκίδα που έχω το
1: δεν
3: εισιτήριο.
1: Δεν έχει τα πάρκινγκ.
3: Καχά, εγώ στην κερκίδα που έχω το εισιτήριο, χθες ήταν τουλάχιστον 50-60 άτομα παραπάνω από, από αυτούς που ήταν στις θέσεις μας. Έψαχναν στις θέσεις σου.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβε τι πάθαμε. Το ξέρατε όλοι εκτός από μένα. Που το...
0: Γιατί δεν ενημερώσατε, ρε παιδιά, το.
1: Δεν ενημερώνει ένα άνθρωπο.
3: Τι θα άλλαζε. Ο Χρήστος θα.
0: Δηλαδή, πάλι αυτός ο Αρνούς κερδάει κιόλας.
3: Άλλαζε κάτι. Θα ακύρωνε την παρουσία, όχι.
0: Ναι, θα μπορούσε με την ενέργειά σου να κάνει.
1: Να πα, μου λέει ο κύριο Καύρα, να πα, μου λέει με την ίδια και αύριο, μου λέει. Δεν πατάω το πόδι μου.
0: Α, δεν μα τα λέει καλά. Θα μπορούσε η δική σου ενέργεια να ξεπεράσει την άλλη ενέργεια, την αρνητική.
3: Δεν φάνηκε ότι το
0: άμα το ξέρε.
1: Δεν το πέτυχε.
0: Μα το ξέρε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί άμα το...
1: Σήμερα το πρωί ενημερώθηκε παρουσία του Τζούνου. Ναι, ενημερωθήκαμε ότι έχει πάει με ένα συναδελφό μα τρεις φορές.
3: Θα σου λέγανε. Ναι,
1: τρεις φορές. Με έναν άνθρωπο συγκεκριμένο. Δηλαδή και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και τις τρεις. Και συνεχίζει να πηγαίνει, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Τι έγινε για Γιάννη Σιμάνσκι.
0: Κοινοβουλευτική ομάδα. Ή να ακούσουμε μερικά
1: πράγματα. Να κάνουμε ό,τι θες.
0: Για πάμε το πρώτο, κύριε Νότι μας, ο κύριος Μητσοτάκης. Για τους βουλευτές με κόκκινες γραμμές.
4: Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη.
3: Μάλιστα. Δεν ήταν τόσο δραματικά τα πράγματα όσο συζητιόταν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Α, ότι θα γίνει χαμός στην κοινοβουλευτική
3: ομάδα. Κανένας χαμός δεν έγινε. Κάποιες ενστάσεις.
1: Κανένας δεν είπε κανένας τίποτα.
3: Κάποιες ενστάσεις.
1: Μπορώ μπυρί.
3: Κάποιες ενστάσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Αυτά προφανώς γίνανε. Περισσότερα από άλλες φορές.
0: Και περισσότεροι που μίλησαν.
3: Αλλά δεν υπόθηκε κάτι που να ξεπερνάει αυτή την κόκκινη γραμμή, αυτό το όριο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην πρωτολογία του.
0: Αυτό που μόλις ακούσαμε.
3: Ναι, μάλιστα και ο ίδιος τώρα πριν λίγο βγήκε από την αίθουσα, πριν λίγο τελείωσε, πριν ένα δεκάλεπτο τέταρτο κοινοβουλευτική.
1: Και που καλά πήγαμε.
3: Του λένε οι δημοσιογράφοι το κλίμα, λέει χρήσιμο.
0: Λέει το επόμενο μάτς.
3: Λέει κρίσιμο. Είχε όμως γκρίνια, λέει πολύ λίγη. Μετά του. Πολύ λίγη. Τι πάει να πει γκρίνια. Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι.
0: Ναι.
3: Σου λέει δεν έγινε.
0: Κούγκι.
3: Ούτε κούγκι, ούτε χαμός, ούτε καμιά εξέγερση. Και κοίτα να δεις. Όταν υπάρχει πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες, όχι τυχαία, ότι ο φθινόπωρο πάμε σε εκλογές, αυτό από μόνο του αρκούσε.
0: Για να πέσουν οι τόνοι.
1: Άρα πάμε σε εκλογές.
0: Είπε ότι θα είναι και όλοι υποψήφοι. Όλοι οι βουλευτές μας θα είναι ξανά υποψήφοι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί πολλά
3: έπεσε πολύ μασάζ τις προηγούμενες μέρες.
0: Τηλεφωνήματα και τέτοια.
3: Ο ίδιος είδε από κοντά αρκετούς.
1: Ταϊλανδέζικο.
3: Θέλω να ρωτήσω τι ήταν, γιατί ήταν αποτελεσματικό. Αν έχουμε
1: βιάσει
3: να κάνουμε το ίδιο. Ο κύριος Χαρακόπλος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Νέζης, μιλήσαμε πάρα πολλούς. Ναι. Οπότε όλο αυτό μάζεψε την κατάσταση.
0: Λίανε λίγο τις...
3: Είναι μια αλλαγή στάσης, δηλαδή αυτό ότι όλοι θα είναι υποψήφοι. Ότι η εισαγγελία τι μας λέει κοβέση.
0: Για λίγο... πάμε να το ακούσουμε αυτό που λέει ο Γιάννης. Το τρίτο είναι Νότι μου, λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Κεντάει ο Τζούνος, είσαι πανέτοιμος. Για δώσε.
4: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Λοιπόν, αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ακούσουμε και το Δικαστήριο Εντυπώσεων, το άλλο κομμάτι του Πρωθυπουργού.
4: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές Δικαστήριο Εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν. Θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
0: Λοιπόν, άρα όλοι
3: και
0: υποψήφοι,
3: μια παρέμβαση ακόμα που έγινε όταν ο κύριος Γεωργιάκας θύμισε το περιστατικό με τον κύριο Ταχιά, λέγοντας δεν μίλησε καλά, έγινε αυτό το περιστατικό. Πήρε το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: με ενόχλησε και εμένα αυτό που έγινε.
0: Και θέλω να το καταθέσω ότι με
3: ενόχλησε. Να το πω ότι με ενόχλησε και να μιλάνε καλύτερα. Και αυτό είναι μια κόντρα ενός εξωκοινοβουλευτικού με έναν βουλευτή.
0: Να μιλάνε καλύτερα οι εξωκοινοβουλευτικοί.
3: Οπότε όλο αυτό, βοήθησε το να μαζευτεί το κλίμα.
5: Και γιατί δεν το λέγει όταν το έκανε.
0: Μητσοτάκης.
5: Ναι.
0: Γιατί το ανέφερε τώρα ο Γιώργιακας. Στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας θα το ακούσουν
5: όταν,
0: και όλοι.
5: Α,
0: τώρα, όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε, συγγνώμη, όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε θα το ακούγαν όλοι, αλλά τώρα ήταν και μέσα στο κομματικό όργανο. Ο Γεωργιάδης είχε έχμες.
3: Για τον κύριο Δένδια.
0: Για τον κύριο Δένδια, ναι.
5: Ο κύριος Άδωνης.
0: Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
5: Για τον κύριο Δένδια.
0: Μάλιστα. Πες για τι είπε.
3: Λοιπόν, κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ να μιλήσουν.
0: Είναι η δεύτερη φορά που δεν είναι.
3: Γιατί, πού πήγε. Ήταν σε Πορτογαλία, νομίζω. Ναι.
0: Είχε συνάντηση με τον ομολογό του.
3: Πορτογάλο.
0: Τον ομολογό του. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα πάλι ήταν.
3: Λοιπόν, και εδώ έχει ενδιαφέρον.
5: Το καπέλο του Δένδια.
3: Να το ολοκληρώσω.
5: Ναι.
3: Για να πάω για το βίντεο.
0: Άντε, ναι.
3: Λοιπόν, Μαρκόπουλος και Πλεύρης επίσης είπαν ότι πολλοί βγαίνουν και μιλάνε μόνο για τα δικά του χαρτοφυλακίου. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Και κάποιοι να μην μιλάνε καθόλου και να βγαίνουν συγκεκριμένοι μπροστά. Και κλείνοντας την συζήτηση ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στο τέλος, μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε τα εξής, άνω κάτω τελεία. Πράγματι, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα.
0: Α, μάλιστα.
5: Και γιατί δεν το λέει, δεν μας πήγε ποιος είναι, σε ποιους αναφέρεται.
0: Δεν σου είπε πριν.
5: Όχι, δεν μου είπε. Αυτή που
3: δεν.
0: Γεωργιάδης είναι για
3: Δένδια. Οι άλλοι το γενίκευσαν.
0: Πήγαν
3: σε περισσότερο.
0: Σε άλλους θα αναφέρονται.
5: Να το πούν, άμα θένε. Γιατί δεν το λέει κανένα, γύρω-γύρω θάλασσα στην
0: Ελλάδα. Άρα, Γιάννη, το κλίμα που βγαίνει είναι εντάξει, έγινε μια παραγωγική κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα οδεύει προς το συνέδριο.
3: Και στις εκλογές.
0: Και στις εκλογές.
5: Και πες τώρα και τη συνέχεια.
0: Στο συνέδριο ήταν ο Καραμαλής.
5: Εκτός από αυτό.
0: Τι άλλο.
5: Χαμός στο Πασόκ.
0: Όχι. Χαμός στην Οδό.
5: Α, το λέω. Πώς το έπαθες.
0: Εγώ είμαι τίμιος. Δεν
5: όχι, δεν είσαι.
0: Δεν είμαι τίμιος άνθρωπος.
5: Όχι. Όχι. Σε αυτά τα θέματα, όχι. Όχι.
0: Με συγχωρείς. Εάν. Ωραία, θα πω μια φράση και άμα δεν είναι έντιμη. Θα μου το πει. Και σε Γιάννη και φεύγεις. Αν αυτά γινότανε στο Πασόκ. Εγώ θα έλεγα χαμός στο Πασόκ.
5: Όχι, οφείλω μόνο,
0: λοιπόν να πω τώρα.
5: Αν θα έλεγες, διαλύεται το Πασόκ.
0: Και τώρα λοιπόν σου λέω, χαμό στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά. Ο ένας τον έναν υπουργό, ο άλλος τον άλλον υπουργό. Εντάξει, κριτική και αυτό και όλα καλά είμαστε.
5: Να σε ακούσουμε. Να
0: γιατί
5: σε
0: δεν ήταν και τις προηγούμενες μέρες.
3: Φαντάσου τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Καλό βίντεο, Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά.
5: Λοιπόν, μπαίνουμε σε. Έχεις να ακούσουμε κι άλλο πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι για την.
5: Ναι,
0: για την εσωστρέφεια ότι είναι μίζερη. Αυτό που είπε ο Γιάννης, να ιδρώσουμε την φανέλα. Και μοιράστηκε και ένα κείμενο στους βουλευτές σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
5: Μάλιστα.
0: 30 σημεία νομίζω.
5: Πέστε μας μετά, άμα θες. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί ο Γιάννης δεν έχει πάλι τα γυαλιά του. Τι έγινε, Γιάννη, τα γυαλιά.
0: Απ' έξω τα άφησα.
5: Θα σου πάρουν ένα ζευγάρι, εντάξει, θα
0: Να
5: τα κρεμάς πάνω σου.
0: Θες να τα φέρεις, Σοφία, να το πω.
5: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο διαγωνιστό Energy. energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όλα τα βρίσκεται, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο energyoutloud.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: You at your best. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Εκατό κόμμα τρία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τριάντα αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, υπογράμμισε «Πράγματι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, καθώς μέσα ενημέρωση στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο λόγω του Ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Σε λίγο στο μαγκαζίνο μας η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα επιδημίας Χανταϊού παραμένει μικρός. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνος ελιγμούς. Το μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. Διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών με φωνές και σπρωξήματα, απέτησαν την απομάκρυνση των αστυνομικών από το χωριό. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον Πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής Κωνσταντίνο Φωτόπουλο κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στο ΠΑΟΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, αυλαβής βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Με την ομιλία του στην έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στους βουλευτές του κόμματος για να μπει φρένο στην εσωστρέφεια και με ορίζοντα τις εκλογές προειδοποίησε πως μόνο ενωμένοι μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη.
1: Δεν άργησαν όμως να πέσουν τα πρώτα βέλη μεταξύ υπουργών, με τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για αυτούς που απουσίασαν από τη συνεδρίαση, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία για συνάντηση με τον ομόλογό του.
3: Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν.
1: Ανάλογες αιχμές και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
4: Οι απότες από τη μάχη θα έχουν ευθύνες.
1: Καρφιά υπήρξαν και για όσους δεν δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή, αλλά προτιμούν προστατευόμενο περιβάλλον. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο κλείσιμο της συνεδρίασης να συμμερίζεται αυτή την άποψη.
5: Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να φέρουν το άλογος για υποθέσεις που απασχολούν και υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Ας αφήσουμε πίσω την εύκολη για εμάς άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για την παράταξη.
6: Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη.
7: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες.
1: Είχε προηγηθεί διάλογος του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή Βασίλη Γιώγιακα και την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον εξοκοινοβουλευτικό υφυπουργό υποδομών Νίκο Ταχιάο.
5: Πριν λίγες μέρες, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δέχτηκα την απαξίωση υπουργού σε ερώτηση για έργο της περιοχής μου ότι λαϊκίζουμε και ψηφοθυρούμε.
7: Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
1: Εχμές για τον κύριο Σκέρτσο, χωρίς να τον κατονομάσει, επιφύλαξε ο κύριος Κατσανιώτης. Ενώ ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Δεν περιμένουμε τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ, όπως λέει στις αναρτήσεις του, για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.
3: Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέση, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Έχω δει όλες τις υποθέσεις. Είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.
1: Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ψυχές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη, τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.